από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5D με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς σε ένα νησί που δέχεται επίθεση συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργ. Στο μεταξύ, καινούρια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει Τεχεράνη, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλ.

Βρήκα εγώ την ευκαιρία τώρα που έχει γίνει η ιστορία με τα δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και παίζω δίδυμα φεγγάρια. Και χθες εκτάκτως που κάναμε το μεσημεράκι εδώ στον Sky 100,3. Και σήμερα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, οπότε μια χαρά μου έρχεται εμένα να ξέρετε. Ξέρετε την ιστορία, ε! Γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθήσατε και δεν σας αδικώ κιόλας. Έγινε μια αναφορά του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία που έκανε, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τέλος πάντων, για τα οποία κάναμε συζήτηση και χθες, και θέλω και την άποψή σας εδώ που τα λέμε. Και αναφέρθηκε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα, που ανέβηκε μπροστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, και είπε ότι ωραία λέει που τα λες, προφανώς κάποιος από τους λογογράφους του τα έγραψε αυτά στον Πρωθυπουργό, μα έλα που σε ξέρω, μάλιστα, σε ξέρω λέει, κατάλαβες φίλα Κροατή, σε ξέρουμε Αλέξη Τσίπρα από τη θητεία σου ως Πρωθυπουργό κλπ. Κλπ. Και μετά άρχισαν κάποιοι άλλοι και γράφανε παρακάτω τους στίχους του τραγουδιού που τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Σου λέει, ίδιοι εμείς, ίδιοι κι εσείς.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα, με ψυχραιμία. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα ακούσουμε και αυτά. Και μέσα στην εβδομάδα προφανώς θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Εννοώ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την Κυριακή πάλι κλασική συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους. Για να δούμε και η άλλη πλευρά τι θα πει, μάλιστα. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, μα είναι η τσέπη μας δε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και να σας πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω περισσότερα για το ζήτημα της ακρίβειας, ας πούμε. Είπε, αναφέρθηκε εμέσως ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό, είπε ότι η μία πλευρά έχει να κάνει με τις ακριβές τιμές, την προσπάθεια με τα προϊόντα η οποία έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, έλεγχοι αρχίσουν, γίνονται, οπ, τα μηνύματα εδώ είναι. Γεια σου Ιωσήφ, καλημέρα. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται, έχουν προκύψει κάτι στους ελέγχους, γιατί διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε κυριακάτικη εφημερίδα η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής που κοιτάει τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα η ιστορία αυτή των χιλίων τόσων προϊόντων τα οποία μειώθηκαν οι τιμές. Και χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κομμάτι αυτό, είπε ότι το ένα κομμάτι είναι λοιπόν να πάμε σε φτηνότερες τιμές και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων τα οποία έχει στην τσέπη του ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια, στην κουβέντα που κάναμε χθες με κάποιους ανθρώπους από τα εκπροσώπους ουσιαστικά κοινωνικών φορέων, συγκρατημένοι ήτο οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν και αρνητικοί αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Σήμερα θα μιλήσουμε αργότερα με τους πολύτεκνους για να δούμε τι λένε και αυτοί, και με τον καταθετικό λογαριασμό που, ψάχνοντας λίγο παραπάνω, βρήκα ότι όντως η Φόφη Γεννηματάη συγχωρεμένη το 2018 το είχε προτείνει ως μέτρο για την ύπαρξη αυτών των καταθετικών λογαριασμών, τα οποία επανήλθαν τώρα. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Έλεγε ότι καθιερώνει το θεσμός του εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για το παιδί με σκοπό την αποταμίευση για κάθε παιδί που γεννιέται, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βατήρας τα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής του. Το ποσό που θα αποταμιεύεται ετησίως καταβάλλεται εξιμισίας από την οικογένεια και την πολιτεία για τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας. Αυτή η πρόταση λοιπόν του 18 χρόνια δηλαδή, μάλιστα, έρχεται πάλι τώρα από την κυβέρνηση που λέει παιδιά έως και 18 ετών €1 βάζει η οικογένεια, €1 βάζει η πολιτεία, μέχρι 1200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Και τώρα άρχισε άλλη μια συζήτηση για το αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει αποταμίευση ενός εκατοστάρικου ή λιγότερων χρημάτων, ειδικά αν έχει δύο ή τρία παιδιά και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί κλπ. Άλλο ένα θέμα που εκεί είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην αποστροφή του λόγου του, ότι στα 18 του ο νέος ή η νέα θα έχει στην άκρη, θα ξεκινάει με περίπου 60.000 ευρώ. Το νούμερο δεν βγαίνει μόνο με την κατάθεση, μόνο δηλαδή με την αποταμίευση, έχει να κάνει και με την, πώς το λένε, το επιτόκιο της τράπεζας. Αν θα είναι απλώς καταθετικός ή αν θα είναι ένας επενδυτικός καταθετικός λογαριασμός. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 18 χρόνια, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 18 χρόνια. Αν πεις περνάει ο χρόνος ψάλτη, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Παιδιά, τι ζέστη έκανε πάλι το βράδυ. Τώρα ακούγα και τη Σούζη έτσι προσεκτικά και λοιπά. Θα μας τα πει και μετά τις 7, εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάω ζέστη. Αλλά βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Κάπου έβλεπα και ότι έρχεται, λέει, ένα κλίμα από τον Ατλαντικό και θα πέσουν οι θερμοκρασίες την εβδομάδα αυτή, για να δούμε, διότι φτάσαμε στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και χθες ήταν ήταν σαν να ήταν καλοκαίρι. Ευτυχώς που η μέρα μικραίνει και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα Δευτέρα 7 ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Πάει, τη χάσαμε τη μία ώρα να ξέρετε, και θα δύσει 8 παρα 13. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Κασιανός, η Κασιανή. Έχει τον νου σου Ιωσήφ να πεις κανένα χρόνια πολλά, ε. Σε βλέπω εσένα γιατί είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Ο Σόζον και ο Νησιφόρος γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για όσους γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο, να πω χρόνια πολλά και στον άνθρωπό μου που είχε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά, με δύναμη και να μας αντέχει, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι, περίεργα όντα εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά τα αγόρια είμαστε λίγο περίεργα όντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. 11 του μηνός την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν το λέμε αυτό, ο πάγκος. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρίσανε και οι τελευταίοι, ή τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι είχαν φύγει. Και εκεί στη γειτονιά φορτώσαμε αυτοκίνητα, να ξέρετε, εκεί που παρκάραμε όπου θέλαμε. Έβλεπα και ένα δημοσίευμα το Σάββατο στην Καθημερινή για το ότι πόσο ψάχνει κάποιος για πάρκινγκ. Ατελείωτα. Αν είναι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα, ψάχνει και ξαναψάχνει και κόντρα ψάχνει και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ ωραία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Καθημερινή για μια ακόμα φορά, αλλά εκεί έβαλε μια άλλη παράμετρο, αν πρέπει ή δεν πρέπει τόσα πολλά αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση. Τώρα ακούτε και τις εφημερίδες που τις θέλω να τις βγάλω να τις δείτε. Λοιπόν, εκεί πέρα την αγωνία για το παρκάρισμα, για τη θέση στάθμευσης. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, υπάρχει και το 11 του μηνός, είπαμε Παρασκευή, ξεκινάνε τα σχολεία με την έννοια της, του αγιασμού, έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάνε τα παιδιά. Το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, τα φροντιστήρια ξεκίνησαν για την τρίτη ηλικίου. Ναι, αρέ, εσύ ενδεχομένως δεν ασχολείσαι πλέον, ε. Τελείωσες εσύ, ε. Κύριε Παπακαλούση, κύριε Παναγιώτης Παπακαλούση, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, ότι θέλετε 210-48-00-170-174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, εδώ είμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι την εβδομάδα αυτή, την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός, είναι η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα, ρε ψάλτη. Πλάκα, περάσανε κυρίες και κύριοι 25 συναπτά έτη από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος. Για σκεφτείτε το, τι έγινε τότε με τα αεροσκάφη και τους δίδυμους πύργους και το άλλο που είχε πέσει στο Πεντάγωνο, και τι μάθαμε εκ των υστέρων και πώς άνοιξαν οι πόλεμοι και πώς άνοιξε το θέμα της τρομοκρατίας κλπ. Περάσαν 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που και αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία σεισμός, λέει. Σεισμός, αλλά αναμενόμενος σεισμός, ε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μιλώντας χθες με την Deutsche Welle, λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στη Σαξονία το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν κατέγραψε απλώς μια καθαρή πρωτιά, συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το διπλάσιο από εκείνο του GDU, του κόμματος του καγκελαρίου Μέρτσε. Η διαφορά είναι πάνω ή σχεδόν 26 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται περί μείζωνος πολιτικού γεγονότος, διότι όλοι το περίμεναν, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να προκύπτει από την κάλπη, ε. Θα δούμε τώρα αν εκεί στην Σαξονία, Anhalt, Wunderbar που λένε και φίλοι μου οι Γερμανοί, αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ του AfD και του κόμματος της Sarah Wagenknecht. Αυτή η οποία είναι, η γυναίκα η συγκεκριμένη, ήταν στο κόμμα της αριστεράς, στον Die Linke, έφυγε, έκανε δικό της κόμμα. Είναι φιλορωσικό το κόμμα αυτό. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Λοιπόν, και ενώ έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, κέντρο αριστερές θα έλεγε κανείς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος κλπ. Στα ζητήματα του μεταναστευτικού κλπ. Όπου η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει, ειδικά η πρώην Ανατολική Γερμανία, που έχει και τα δικά της προβλήματα ακόμα παρά την ενοποίηση, δεν τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα θέματα της μετανάστευσης κλπ. Το κόμμα το συγκεκριμένο έχει θέσεις οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται με το AfD. Κάποιοι λένε, κάπου έβλεπα κάποιες δηλώσεις στα ξημερώματα που άνοιξα τα μάτια μου, ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν αν θα σχηματιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Γερμανία, μία από τις χώρες που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω, που το βάρος της πέφτει κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω, κάποια πράγματα διαφοροποιούνται στην κοινωνία της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτά τα οποία έταξε στο κρατήδιο της Αξονίας το AfD υιοθετήθηκαν ή έδωσαν μια ευκαιρία οι πολίτες της Γερμανίας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια σαφέστατη δεξιά στροφή και της Γερμανίας. Άλλοι μιλάνε για την αναβίωση του ναζισμού. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό και ότι απλώς οι Γερμανοί απογοητεύτηκαν από την σημερινή εικόνα της οικονομίας της Γερμανίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το GDU είναι στο 18,5%, οι σοσιαλδημοκράτες 8%, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πράσινοι στο 9%, το Die Linke στο 9,5%. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη για τη Γερμανία και όχι μόνο για τη Γερμανία. Για να μην κοιτάμε μόνο τα τουίκου μας, θέλω να πω, αλλά να ρίχνουμε μια ματιά γενικότερα. Θυμίζω ότι ζητήματα μικρά και μεγάλα έχει και η Γαλλία, άλλη μεγάλη οικονομία. Και αυτοί που εποφθαλμιούν την ηγεσία στο Παρίσι, όπως ενδεχομένως και στο Βερολίνο, να λειτουργούν φυγόκεντρα από τις Βρυξέλλες. Με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την πορεία της Ευρώπης. Θα μου πεις, πρωί-πρωί ρε ψάλτη, άσφας, μη μας ζαλίζει τον έρωτα. Έχετε δίκιο. Ανεξέλεγκτη. Ναι, εκεί μια εβδομάδα, παιδιά, είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβλεπα τώρα των χαρτών με το που θα σηκωθεί, με το που θα υπάρξει το πρώτο φως, θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Δεν είναι και πολύ εύκολη η κατάσταση, να ξέρετε, εκεί. Έκανα μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Οι επίκης δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, να ξέρετε. Όπως επίσης άλλο ένα της αβαντάζ είναι ότι δεν έχει κοντά θάλασσα, δηλαδή τα εναέρια μέσα, ας πούμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL-2-15 και τα CL-4-15, πρέπει να πάνε αρκετά μακριά για να φορτώσουν νερό και να επιστρέψουν στην Κόνιτσα. Τα ελικόπτερα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στο δασικό περιβάλλον εκεί είναι μεγάλη. Ελπίζουν σήμερα ότι θα είναι καταλυτική ημέρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής, αλλά ξαναλέω, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε ένα μέρος δάσος πυκνό και δύσκολα προσβάσιμο επιγείως. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν κυρίως στα εναέρια. Έτσι. Και βεβαίως, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα πούμε και πιο πολλά ύστερα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, έχουμε ακόμα ως απόϊχο και την πτώση με τους δύο νεκρούς του Phantom. Χθες που κάναμε κάποιες αναφορές, μου στείλανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα φίλοι ακροατές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά φτάσαμε τώρα να χάσουμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό, και δύο οικογένειες φόρεσαν τα μαύρα. Το τραγικό είναι ότι η μία από τις δύο οικογένειες ήταν να βαφτίσει, λέει, το παιδί της τις επόμενες μέρες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δρομολογήθηκαν διαφορετικά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Phantom, τα οποία είναι πάνω από 45 χρόνια στην υπηρεσία, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, αν γίνεται κανονικά η συντήρησή τους κλπ. Ναι, δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, εγώ που πέρασα ως κληρωτός από την πολεμική αεροπορία το 1986, πω 40 χρόνια μετά, τα βρήκα τα F-16, τα F-16, τα Phantom, τα F-4. Και φωτογραφικά είχαμε RF κλπ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό δρόμο παλικάρι μου για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα με υγεία, όλα να πάνε καλά. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάθεσή σου, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη. Ωραία μηνύματα, τα πούμε μετά αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα που μου βάζετε. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την υπόλοιπη ειδησεογραφία προς το παρόν. Τίτλοι ειδήσεων, μάλλον διαφημίσεις πρώτα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως, παρά την επικράτηση, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Κιμιονής μας υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα το 55 είχαμε τα Σεπτεμβριανά, το οργανωμένο σχέδιο των Τούρκων για την εκδίωση της ελληνικής μειονότητας των Ελλήνων, με πρόσχημα την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Δεν ξεχνάμε προφανώς. Όσοι έχουν και έλκουν την καταγωγή τους και από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τότε πάρα πολύ δύσκολα με τις καταστροφές και το κλίμα που υπήρχε εκεί, το 55. 6 Σεπτεμβρίου του 55, 71 χρόνια. Γεγονότα σημαντικά, και είχαμε και άλλα γεγονότα μετά, τα οποία λειτουργήσαν με τον τρόπο αυτόν, με παρόμοιο σωστότερα τρόπο, για να μειωθεί, να ουσιαστικά να εξαϊλωθεί η ελληνική ομογένεια, και μετά και με αποφάσεις της τουρκικής πολιτείας κλπ. Για τους, για την περιουσία των, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Εβραίους και για τους Αρμένιους και για άλλους οι οποίοι ζούσαν στην πόλη. Και μετά ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει για την Οσία Κασιανή. Σήμερα γιορτάζει μόνο, λέει, η Οσία Κασιανή, η μοναχή, η συνθέτρια, λέει, του τροπαρίου της Κασιανής. Μα όλα τα ξέρετε, κύριε Κιμιονή, Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, να σας πω, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά κλπ. Αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Αύριο γιορτάζει εκεί η Εκκλησία Στεραφίνα στην πατρίδα μου. Άρα από σήμερα ξεκινάνε τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Θυμάμαι, τώρα μπεις, τι μας νοιάζει, εμάς τι θυμάσαι. Επειδή ο πατέρας μου κληρικός, όπως πιθανόν να ξέρετε κάποιοι, ήταν οι μέρες που ήταν ο πατέρας μου υπατμών. Όταν σας λέω υπατμών, ερχόταν κάθε φορά και ο Δεσπότης, ο Μεσογείας και Λαυρωτικής, ο Αγαθόνικος, ο πρώτος. Γιατί νομίζω τον Νικόλαο δεν τον πρόλαβε ο πατέρας μου της ουσίας, το σημερινό Μεσογείας. Τρέχανε νυχθημερών για την εκκλησία για να προλάβουν. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις διευκρινήσεις των μέτρων, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, από το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξέρετε ότι περιμένουν φορείς, μπορεί να διευκρινιστούν κάποια πράγματα παραπάνω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιτιδεύματος και για τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για επενδύσεις και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους τρίτεκνους, για τον φορολογικό συντελεστή που μηδενίζεται, για τους συνταξιούχους που είναι οι μοναδικοί που θα πάρουν από φέτος το 400 που ήταν 300 και έγιναν 400, και μάλιστα στο σύνολο των πάνω από 65 ετών συνταξιούχων, όχι κάτω από 65 ετών. Και εδώ υπάρχει και μια μουρμούρα, να ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 65, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς τους κάτω από τα 65 είναι, προέρχονται από, από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα χθες συνομιλώντας με έναν, τέλος πάντων, απόστατο, δεν έχει σημασία ποιον, και μου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε εμείς, παίρνουμε κάποια λεφτά, τέλος πάντων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, αλλά αφού σε όλους δίνει πάνω από τα 65, εμείς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, το συγκεκριμένο ποσό, το 400. Λοιπόν, να δούμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να τα διευκρινίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και για τον Κουμπαρά και για τα αναπηρικά επιδόματα που τι μαριθμοποιούνται. Και μια σειρά ακόμα ζητημάτων για το σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων, τεράστιο πρόβλημα, να ξέρετε, το στεγαστικό. Για τον ΕΝΦΙΑ επίσης δεν άκουσα κάτι. Άκουσα μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το 27 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες οικισμούς ως 2.000 κατοίκους και ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, αύριο θα δοθεί η συνέντευξη τύπου αναλυτικά, με την προοπτική, λέει, της μείωσης κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, των τιμών, λέω, των λογαριασμών του ρεύματος. 30%. αυτό που το έλεγα και χθες το απόγευμα, το μεσημέρι που κάναμε παρέα εκπομπή, αυτό που άμεσα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί είναι, λέει, η περικοπή κατά 50% των περίφημων ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βέβαια, θυμίζω ότι θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλες χρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, τα των Δήμων. Σας το θυμίζω αυτό, θα έρχεται μπουγιουρντή από το Δήμο μια φορά, ξέρω εγώ, τον χρόνο, και, ή ενδεχομένως με 12 δόσεις, ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, εγώ μπροστά μου ένα λογαριασμό, επαναλαμβάνω, θα έλεγα και χθες, είναι ένας λογαριασμός 122 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος. Όπου οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι στα 122 ευρώ, είναι 33 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακούστε τώρα. ΑΔΜΙΕ 230. Σύστημα, λέει, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Α, εντάξει, 230. Αν πεις, εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο, φουσκώνει ο λογαριασμός. ΔΔΕ, δίκτυο διανομής, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας, 25,77, σχεδόν 26 ευρώ. Η ΙΚΟ που θα μειωθούν, 1,38. Σιγά τα μπούσμουλα. 1,3, δηλαδή θα 0,70. Σωθήκαμε. Ούτε εφημερίδα δεν παίρνει με 0,70. ΕΤΜΕΑΡ, άντε τα ΕΤΜΕΑΡ, καλημέρα και έφεξε. 3,40. Οι χρεώσεις, λέει, του ρεύματος είναι στο λογαριασμό, ξαναλέω, 122 ευρώ, είναι 39,7. Σαν πυρετός δεν είναι. Ναι, οκ. ΦΠΑ 4,35, ο Δήμος κάνα 40 ευρώ ο Δήμος. Τι λες, ρε μεγάλε. Όχι, ρε, δεν είναι. Δεν είναι δικός μου. Είναι επαρχίας. Που αμέσως μου κουνιέσαι εσύ απέναντι, ναι, ρε. Και πληρώνουμε και ΕΡΤ. 5,72. Ναι, σωστά, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω και μακριά. Λοιπόν. Ναι, προφανώς και για τα δύο, δεν το κουβεντιάζω. Καταρχήν ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σύγκρουση, λέει, για ταχύ λεωφόρο Αθηνών πριν το Δαφνί, αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα. Για να δω. Για να δω το χάρτη. Τι λέει ο χάρτης, γιατί όλα τα λέει ο χάρτης. Λοιπόν, είναι στη γραμμή 2 ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τη βλέπω, να ξέρετε, την κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, με υγεία να έχει.
0: Να είμαστε καλά, τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, το φανάρι πριν το Δαφνί,
0: ναι,
1: την αριστερή λωρίδα, το ρεύμα προς
0: Ελευσίνα, ναι.
1: Ναι, ένα αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί από την πίσω πλευρά και έχει καβαλήσει το διάζωμα και έχει κολλήσει μπροστά σε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα η αριστερή λωρίδα έκλεισε, με λίγα λόγια.
1: Σωστά, ναι, τώρα πήγε η τροχιά, πριν από 10 λεπτά που πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο πριν το,
0: ναι, το χαϊδάρι. Το βλέπω, ναι. το βλέπω στην κάθοδο είναι εκεί πέρα, λίγο μετά το... περνάει και λίγο το νοσοκομείο, εκεί το ψυχιατρίο, κάπου εκεί νομίζω είναι.
1: Ναι, γιατί τώρα εγώ είμαι εδώ και πέρασα το Δαφνί.
0: Ναι, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση και είμαι... πριν τη γέφυρα που λέει πάνω Άχτορ.
0: Μάλιστα. Ναι, μπορεί, είναι η γέφυρα του τρένου είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο πρέπει κάποιος, γιατί όταν εγώ πέρασα και ένα το αυτοκίνητο από πιο χτυπημένο, να απέναντι η λωρίδα είναι δύο αυτοκίνητα χτυπημένα.
0: Από
1: δεξιά πλευρά.
0: Από την, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα ή στο απέναντι?
1: Στο ίδιο ρεύμα.
0: Στο ίδιο ρεύμα, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, ε. Ξεκινάει, ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Το νου σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Δέσποινα είναι εδώ από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε και πυροβολισμούς στα Πατήσια. Τι έγινε, παιδιά?
2: Ακριβώς 5 λεπτά πριν από τις 5 είχαμε ένα περιστατικό πυροβολισμού στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν άνδρα ενώ έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό γεννημένο το 1979 είναι το θύμα. Τον τραυμάτισαν στο δεξί πόδι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα.
0: Πώς πιέσαι πάλι την περιοχή?
2: Στα Πατήσια, ναι. Βρούτου και Θέμου Άνινου, όπως μας ενημέρωσε η ΓΑΔΑ.
0: Μάλιστα.
2: Πυροβόλησαν δύο άτομα που
0: έβγαιναν
2: από το σικλέτα, 5 παρά 5, ναι.
0: Έβγαινε κάποιος από το σπίτι.
2: Έβγαινε από το σπίτι του ένας άνδρας γεννημένος το 1971, τον πυροβόλησαν 71, στο πόδι.
0: Είναι, 55 χρόνια. Ναι. Ναι.
2: Τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι και διέφυγαν.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο.
2: Εκείνος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις πληροφορίες. Αυτά πρωί-πρωί για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα μας. Καταλάβατε τώρα, ε. Το πιάσατε το μήνυμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μην βιάζεσαι, ναι, ρε. Να πω καλημέρες. Μισό λεπτό, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στη Βούλα, στη Σοφία. Η Βούλα και η Σοφία είναι από, και οι δύο από τη Σπάρτη. Μπράβο. Ευχές στον Κώστα από τα Χανιά, ο Ευγένιος από την Νίκαια λέει, και αυτός λέει υπηρέτησε το 86 στην αεροπορία. Ναι, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Σειρά δεν είμαστε, γιατί υποτίθεται εγώ ήμουν 86 ή τα 86 τη σειρά και αυτή. Δεν έβγαζε ποτέ ήττα η αεροπορία και έβγαλε εκείνη την περίοδο. Και τελικά ήταν να μπούμε, ξέρω, 30 Δεκεμβρίου και μπήκαμε 5 Ιανουαρίου του 87. Πέσαμε στην κρίση του 87, βέβαια, έτσι. 23 μήνες φαντάρος, παιδιά. Δύο χρόνια. Σχεδόν, όχι δύο χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, πρώτον, σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και επειδή είδατε και τηλεόραση ενδεχομένως το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ, είναι οι Πατμών οι τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα δώσουν το παρόν. Ξαναλέω, θα περάσουμε την άλλη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Υπέροχα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες τραγουδιστών, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, φωνάρα μεγάλη ο Μόσιος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, φωνάρα μεγάλη. Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Προσέξτε, εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά μπορείτε να πάρετε και από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και έκδοση εισιτηρίων στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, που είναι από τις 8 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, το ίδιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γενικότερα πληροφορίες για τη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω τα αυτονόητα ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε πάνε για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα των δεντριλίων όταν τα φυτεύουμε και βεβαίως μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, μην χάσετε την ευκαιρία, θα περάσουμε υπέροχα την άλλη Δευτέρα το απόγευμα, εντάξει, βραδάκι, νωρίς το βραδάκι, στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Διαφημίσεις.
3: Συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξέχασα τώρα γιατί χαθήκαμε λίγο. Μία το τροχείο, μία οι πυροβολισμοί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η Δευτέρα. Καταλάβατε τώρα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Που λέτε, δεν άκουσα τίποτα για τον Ένφια. Γενικότερα για τον Ένφια. Τώρα μόνο αν το έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο, να ενισχυθούν και λίγο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οκ, okay, αλλά καμιά προοπτική να μειωθεί αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ο πιο δίκαιος φόρος που είχαν υποθεί. Περάσανε 10 χρόνια. Κόβονται, σταματάνε κάποια πράγματα, κάνουν τον κύκλο τους. Προσωρινώς, θυμίζω. Προσωρινώς. Αλλά δεν βλέπω κανένα φως στην άκρη του τούνελ γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα 97 είναι το Brent. Η ρίστο εμπαρόδο, η βενζίνη, παιδιά, είναι ακριβή, ακριβή, ακριβή. Θα τα πούμε αύριο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Κάθε Τρίτη που βγαίνουν και οι πρώτες τιμές. Αλλά από ό,τι έβλεπα τα βενζινάδικα, τα έβλεπα και χθες που ήρθα άλλη ώρα. Και είδα και σήμερα πάλι 2 και κάτι η 95άρα. 2 χοντρικά και το πετρέλαιο κίνησης. Υποτίθεται ότι έχει ενίσχυση κλπ. Πολύ ακριβά τα καύσιμα. Πάρα πολύ ακριβά. Για μια ακόμα φορά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του ΦΠΑ. Επανέφερε πάνω στο τραπέζι την άποψη που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα περάσει κλπ. Αλλά έχουμε λέει και τα έσοδα εκεί τα οποία προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία είναι και ακριβά. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια είναι εδώ. Μείζον θέμα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή κάποιοι ακούω να λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι λίγο φτιαχτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι πραγματικό. Το βλέπεις μπροστά σου. Το αν εσύ έχεις ένα έσοδο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψεις τις υποχρεώσεις και τα έξοδά σου, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους. Και επίσης έχω και κάτι άλλο. Βέβαια, πού το. Είδα, μου στείλε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας πετυχημένης, θα έλεγε κανείς, καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή που μένω, τέλος πάντων, μου στείλε ένα γράμμα, ουσιαστικά ένα μήνυμα αναφορικά με το ζήτημα και του κατώτατου μισθού και πώς θα πάει και τι θα γίνει και πού βρίσκονται κλπ. Και μου λέει λοιπόν ο φίλος μου αυτός το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει, η κυβέρνηση λέει αποφασίζει ότι ο κατώτατος πρέπει να αυξηθεί. Πάρα πολύ σωστά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Υπάρχει όμως λέει και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Ότι το λογαριασμό γύρω από το ζήτημα αυτό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση, τον πληρώνει η επιχείρηση. Είναι πολύ εύκολο, λέει ο φίλος μου, να αποφασίζεις πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος. Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις τι θα γίνει όταν ταυτόχρονα οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα ενίκεια, το μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολικά τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλά. Θέλεις προφανώς υψηλότερους μισθούς και καλά κάνεις, όπως χαρακτηριστικά το είπες. Δημιουργείς όμως τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν. Και επειδή λέει, μου λέει ο φίλος μου, ότι παιδί μου υπάρχει άποψη ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις τα οικονομικά σου, κλείσε, μην παραμένεις ανοιχτός. Στην περίπτωση είναι τη δικιά μου, της επιχείρησης. Δεν είναι ότι δεν έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, δηλαδή είναι γεμάτο το μαγαζί. Όμως, άλλο πράγμα του. Έχεις τη δυνατότητα και έχεις κόσμο για να καλύψεις τις ανάγκες, και άλλο οριοθετεί άλλος τρίτος του τι κάνεις εσύ με το προσωπικό σου. Η πραγματική ελάφρυνση, εκεί τελειώνω με το κομμάτι αυτό, δεν είναι, λέει, απλώς μια απόφαση της κυβέρνησης. Μετριέται με αυτό που μένει στο ταμείο όταν κλείσει ο μήνας. Το λέω αυτό διότι αντίστοιχη μουρμούρα μου είπε το περασμένο Σάββατο και ο αρτοποιός της γειτονιάς μου, όπως και άλλα μικρομαγαζιά τα οποία υπάρχουν στις γειτονιές. Χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, βασικά αυτό που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, κυρίες και κύριοι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, κυριακάτικης. Τα συνολικά, λέει, χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες είναι 421 δισεκατομμύρια. 421 δισεκατομμύρια είναι, και μάλιστα λέει πάνω από τα μισά είναι ληξιπρόθεσμα, είναι κόκκινα δηλαδή. Οι 72 δόσεις δεν περπατάνε καλά, τις οποίες έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει όχι προτείνει, απλώς έχει ψηφίσει κιόλας κλπ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα στην αντιμετώπιση του. Χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη βοήθησε, λέει, πολύ τους μπαταχτσίδες. Ναι, αλλά όχι όλους τους μπαταχτσίδες. Λάθος η έκφραση. Αλλά όχι τους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Προφανώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπλόκαραν τις πληρωμές τους, γιατί σου λέει θα πάμε σε ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το να θεωρείς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νόμου Κατσέλη ότι υποχρεωτικά ήταν μπαταχτσίδες. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχαν και τα λαμόγια τα οποία έκαναν παιχνίδι γύρω από την ιστορία της συγκεκριμένη. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Και ψάχνω να βρω και ένα άρθρο του Νίκου του Φιλιππίδη χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή που αναφερόταν στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τα οικονομικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τώρα ψάχνουν τα χαρτιά μου. Θα το βρω, αν δεν το βρω, θα το βρω στην επόμενη ώρα για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι παρέα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να πάω και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει το πολιτικό κομμάτι της κόντρας μεταξύ του. Νομίζω ότι οριοθέτησε, αν θέλετε, την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού, την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Είπε ο Πρωθυπουργός πολλά, την περίμενε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, την έκανε ο Γιάννης Καντήλης, ο συνάδελφος εδώ από τον Sky. Μίλησε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστεροφημία, ότι ξέρει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα, παρά τα όσα έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επανέφερε στους κόλπους του, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον τίμησε να τον κάνει πρόεδρο, έγινε πρωθυπουργός κλπ. Ελπίζει, λέει, να μην κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Μητσοτάκη, βγήκε μια δήλωση που έκανε on camera, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Απάντησε ο Μητσοτάκης, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές με αποτέλεσμα 18%. Το θυμάστε αυτό, το σοκ τότε, 18% που είχαμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, εκεί το χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί καλά αυτά που λέω, αλλά να πω και τα ουσιαστικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάλι μας πήρε και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα Σκαραμαγκά. Το έβλεπα και το δεύτερο τροχαίο το οποίο έχει συμβεί εκεί στη λεωφόρο Αθηνών και έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, μιλάω για τα ελικόπτερα, για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του της Ηπείρου. Κρατήστε το και αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν, μάλιστα από τα Γιάννενα σηκώθηκαν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν μπορώ να δω αν έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το πρόβλημα, βεβαίως, ξαναλέω, είναι που θα μπορούν προφανώς από την λίμνη των Ιωαννίνων να παίρνουν νερό για να πηγαίνουν στην Κόνιτσα να ρίξουν, γιατί μια εβδομάδα είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μετά θα πούμε και για τα αθλητικά όλα και με καλεσμένους, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό ορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε.
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Μαρκέτος.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
11: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Απάντησε Αντώνη Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για ακόμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε προς το 18%. Σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγάλο.

0: Σε τρίτη παρέμβασή του, χαρακτήρισε το Ιράν αποτυχημένο κράτος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό αμαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο τη λεζάντα Αντίο Χάργ. Καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νικητής του ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Και ο καιρός, γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνεται το τεκμήριο για το 2027, η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια στο 2030. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τον σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεχάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένο στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον να άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα καταδεικνύουν το γεγονός ότι τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου που σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, της Ελλάς μάλλον, το Αλέξη Τσίπρα, κ. Θεονικούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση τώρα κατά τον Δόνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς από τον ΣΚΑΕ και τον Γιάννη Καντέλη για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλουν να

0: πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κ. Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει προς ο Πρωθυπουργός.
1: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
0: Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανισχύει για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδείξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο επισμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως τέτοια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. 5 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 48ωρο σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύει την πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι πράσινοι με 8,9% και η αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό όμως μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο στη Σαξονία Άνχαλτ μέσω λειτουργισμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση στο τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο τέλος Υπουργός Εξωτερικών. Μόνον οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία στο καρτίδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπεντζαμίν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το πλημελιωδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζει ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ινδονησία οι αρχές έκλεισαν για 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων έκλεισαν εχθές 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολυσύχναστο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκα Κρακατόα, όπου απέχει περίπου 105 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμπ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφη θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και 1 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, χθες είχαμε τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σε 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το ματς Αστέρας Ηρακλής.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Δημήτρη, και το λέμε και από χθες βεβαίως στα δελτία μας, θα έχουμε μέχρι τις 10 η ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό. Επί της ουσίας θα κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες ανασχέσεις, τέλος πάντων να βοηθήσουν στα έργα τα οποία γίνονται στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Τι έχουμε τώρα? Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό, μόνο στην έξοδο προς Λαμία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως πολλή κίνηση στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών, στην οποία έχει γίνει και τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση έχουμε οχήματος, από το δάσος Χαϊδαρίου έχει αρκετές έως πολλές δυσκολίες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με τη συνήθη καθυστέρηση. Τα υπόλοιπα όμως σημεία του Λεκανοπεδίου δεν έχουν πιάσει κίνηση, ούτε καν το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει μεγάλη κίνηση, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε για τον καιρό σήμερα αλλά και τον υπόλοιπη εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σε καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμη 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βορειάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Προσπαθώ να εκμεύσω από την κυρία Σούζη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι μπας και πέσει η θερμοκρασία και λοιπά, μου λέει μην τα βλέπεις, μου λέει μην ακούς πολλά πολλά.
1: Καλημέρα σας, θα πέσει λίγο, αλλά ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας νομίζω θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ξαναλέω ότι είμαστε στην 7η μέρα του Σεπτεμβρίου, έχει μικρή ημέρα.
1: Θυμάσαι κάθε χρόνο που λέμε είναι 45 Αυγούστου.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι υπερβολές.
1: 70 Αυγούστου, ξέρω εγώ.
0: 89 Αυγούστου.
1: Ναι, και τα λοιπά. Κάθε χρόνο το λέμε.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι χθες έκανε ζέστη.
1: Έκανε ζέστη γιατί χθες έτσι κι αλλιώς έπεσε ο άνεμος, ανέβηκε η θερμοκρασία. Τέλος. Ήταν μια θάλασσα, πιο ήρεμη δεν γινόταν.
0: Ναι, ρε πουλί μου, αλλά.
1: Αλλά
0: πάντα
1: ζέστη.
0: Υπάρχει το περίφημο αλλά. Και ναι, ευτυχώς, ναι. Ξαναλέω που μικρή είναι η μέρα. Τέλος
1: πάντων. Ναι, ευτυχώς, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα είναι και γύρω στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι. Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο θα έχει μια μικρή περαιτέρω πτώση, 33, αλλά θα ξανανεύει πάλι.
0: Okay.
1: Το Τετάρτη, Πέμπτη. Λίγο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, λίγο θα ξανανεύει, αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
0: Η γενικότερα οι καιρικές συνθήκες.
1: Απογευματινή αστάθεια
0: πάλι.
1: Πάλι στα. Όχι σήμερα. Αύριο κυρίως στην Πελοπόννησο, Τετάρτη και Πέμπτη στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει το Παρασκευοσαββατοκύριακο. Μάλλον ένα χαμηλό έρχεται Κυριακή Δευτέρα.
0: Εντάξει,
1: μάλλον.
0: Μπορεί να
1: δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Ακόμα είναι και νωρίς, σωστά.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, μια το φέρνουν, μια το μαζεύουν.
0: Μια
1: πάει Δευτέρα, Τρίτη. Είναι, πάντως φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
0: Okay.
1: Στα νησιά λένε του Σταυρού κάτι αλλάζει.
0: Okay. Ανέμος και λοιπά.
1: Βοριάδες. Βοριάδες, εξάρι, εξαροεφτάρι, την ημέρα τοπικά 7. Ένα κανονικό μελτέμι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Μια χαρά για του τουρίστε που κάνουν διακοπές, κυρία Χριστίνα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Αλή και τρει
1: από εμάς που δουλεύουμε.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Να μην το ξεχάσω, γιατί έλεγα διάφορα για την εβδομάδα αυτή. Ότι έχουμε την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Έχαμε την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός. Έχουμε τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου που περάσανε ούτε λίγο ούτε πολύ 25 χρόνια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε το σεισμό στην Πάρνηθα, το 1999, 27 χρόνια πριν, θυμάστε? 3 παρα 4 πρώτα λεπτά, 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ, 143, ίσως και παραπάνω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό εκείνης της μέρας και ζημιές οι οποίες υπολογίστηκαν αργότερα πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιοχές οι οποίες πλήγησαν ιδιαίτερα, και η Αθήνα και το Μενίδη και τα Ανολιώσια και η Φιλή και οι Θρακομακεδόνες και η Νέα Φιλαδέλφια και η Μεταμόρφωση. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε μαγκαζίνο, ήμουν εδώ και δούλευα. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός, εδώ το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε είναι κατασκευασμένο έτσι που κουνιέται όλο μαζί. Ένας πανικός από τους συναδέλφους, ο διευθυντής τότε του ραδιοφωνικού σταθμού βγήκε και άρχισε να χτυπάει με το χέρι του τα τζάμια λέγοντας σε όλους ψυχραιμία, φεύγετε και όπου εντοπίζετε, ό,τι εντοπίζετε τα λέμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο, για μαγκαζίνο. Μετά μπήκε ο Άρης με ανοιχτές πόρτες, θυμάμαι, εδώ στο ραδιοθάλαμο για να κρατήσει συντροφιά και επικοινωνία με τον κόσμο. Θυμίζω τα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τα τηλέφωνα και την κινητή τηλεφωνία, διότι έπεσε το σύστημα από τον όγκο των ανθρώπων που πλημμύρισαν τους δρόμους αλόφρονες φεύγοντας από το κέντρο κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα από τις δουλειές τους για να δουν τι έχει γίνει. 27 χρόνια, παρακαλώ πάρα πολύ, 27 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δυστυχώς, και ήταν μετά τραγικές εικόνες τις οποίες είδαμε, με τις καταστροφές, τις ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Σχολείο Μιχάλης για τα της κίνησης αναλυτικά, επειδή με ρωτάτε, θα τα βρούμε στην πορεία, δεν θα χαθούμε τώρα. Θυμίζω νωρίτερα το ακούσατε και στην κουβέντα που κάναμε, αλλά και στο αναλυτικό μαγκαζίνο για τους πυροβολισμούς. Συνεχίζετε να μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Πολλοί από εσάς, βλέπω, ασχολείστε με την ιστορία της κόντρας του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θυμάστε και κάποια πράγματα της δεκαετίας του 90, άρα είστε σε σειρά μου με λίγα λόγια που λέω κι εγώ. Άλλοι μου λέτε τι γίνεται με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ιστορία αυτή, στη συνέντευξη που έδωσε χθες το μεσημέρι, είπε ότι ο ίδιος έχει προσωπικά καλές σχέσεις και τιμά τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που προέρχονται και από την παράταξη. Ο κ. Καραμαλής δεν ήταν ούτε στην ομιλία, δεν ήταν στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ήταν κάπου στην Ανατολική Μακεδονία με μια ομιλία το Σάββατο βράδυ, και νομίζω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα απλό Παναθηναϊκό, 2-1 Παναθηναϊκός χθες, τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ είπαμε τα 5 κολλάκια στον Άρη, και τώρα πάμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το λέω αυτό διότι κάτι μου λέγανε για τα εισιτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να πω δύο πράγματα για τους αγώνες της επόμενης. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής. Στην άλλη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Αστέρας στην Τρίπολη την ΑΕΚΑΡΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία ο Πανετολικός πρώτος με 9 πόντους. Δεύτερη η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με 7. Τρίτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης στους 6 πόντους. Αυτά εν συντομία όσον αφορά τα ζητήματα τα αθλητικά. Τώρα, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO, γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία, ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ACTO Athens Campus, Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ειδική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
17: This is going to be absolutely massive.
18: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
20: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλιο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αθλιός σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, 7 και 34. Αμέσως πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κολλιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Εγάλεο προς κόμβο Φιλής. Στην ουσία, όταν ξεκινήσουν και μέχρι τις 10, θα κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες απαραίτητες ανασχέσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, από τη Λένορμα δηλαδή, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Φυσικά στο Σκαραμαγκά που είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση, τη συνήθεια κίνηση όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο παραπάνω, και έχει αρχίσει η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου σιγά σιγά να κολλάει. Δεν πάμε και άσχημα πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, Γιώργο.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα να πάω στο φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει για όλα αυτή η παγκοσμιοποίηση. Μου λέει Γιώργο, πιστέψαμε ότι μεταφέροντας τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία θα μας ωφελήσει. Τώρα κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία και την Γαλλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Μέρη που αναφέρεται στη φωτιά στην Κόνιτσα και τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον εκεί, αλλά και στα ζώα του που είναι μέσα στο δάσος. Καλημέρα Μάρια, τα έλεγα και για το σημείο του 99. Καλημέρα Αριστίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Επικράτησε κατά κύριο λόγο το θα, μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πολλά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στον Σταύρο που μου λέει είναι άδικο να ισχύει ο κουμπαράς να μην ισχύσει για όλα τα παιδιά και μεγαλύτερα από 2 ετών. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Γιάννη που αναφέρεται και στο νερό. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τόσο παλιό. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου βάζει ένα ωραίο θέμα. Ελπίζω να το κουβεντιάσουμε πιο μετά λίγο αυτό κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι η γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η κυρία Δήμητρα Αγγελή, για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και αναφέρονται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ και για τους πολύτεκνους το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και βεβαίως υπάρχει και ο κουμπαράς, έτσι, για τη νέα γενιά. Καλημέρα κύριε Αγγελή.
26: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές, αγαπημένοι μας Γιώργο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Άκουσα και τον διαμαρτυρόμενο ακροατή για τον κουμπαρά. Κάτσε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το φάσμα, γιατί όχι τόση πολύ γκρίνια βρε παιδιά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ζωή μας μετά τα μνημόνια δεν έχει έρθει σε κανονικότητα. Τα μνημόνια ήρθαν, έφυγαν και αυτά που πήρανε μαζί τους δεν έχουν ξαναγυρίσει ποτέ. Αλλά ας τα φτιάξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Εμείς διακρίναμε κύριε Ψάλτη 4 σημεία που αφορούν οικογένειες.
0: Ναι.
26: Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το επίδομα γέννησης έφτανε μέχρι το 4ο παιδί και ήταν του ποσού των 3.500. Δηλαδή η γυναίκα που έκανε 5ο, 6ο, 7ο δεν είχε κάτι της παραπάνω σαν ηθική ανταμοιβή τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγαλειώδες. Γιατί εγώ αν το κατάλαβα καλά, περιμένω και τις εξειδικεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών που θα δώσουν συνέντευξη.
0: Σήμερα, ναι, για πες.
26: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει τώρα, τα 3,5 χιλιάρικα γίνονται 4,5. Και υπάρχει αυξητική πρόοδος 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Δηλαδή να πούμε στην οικογένεια αυτή στην Καβάλα που έτυχε δημοσιότητας που αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, θα πάρουν 14.500 ευρώ. Γιατί είναι και με αναδρομική ισχύ από το 2025. Το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
26: Το κρατάμε αυτό.
0: Είναι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά πάμε να μαζέψουμε τώρα
26: όχι,
0: αυτά.
26: Ρωτήστε,
0: όχι, πάμε να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα χαθούμε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Ένα αυτό.
26: Νούμερο 2. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ για το ποιος είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, έχει ένα παιδάκι. Εκείνος λοιπόν, παιδιά στην οικογένεια, βλέπει μόνο όσα φαίνονται στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος που έχει ένα παιδί 18 ετών και δεν σπουδάζει, δεν το βλέπει στη φορολογική δήλωση, γιατί πάμε να είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, πέρσι από το ευεργέτημα της, πώς θέλω να το πω τώρα, της απαλλαγής φόρου αυτοτελώς 20.000 ο κάθε γονέας, ευεργετηθήκανε μόνο το 10% των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν 4 προστατευόμενα και απάνω. Φέτος λοιπόν θα ευεργετηθούν κι άλλοι, αυτοί οι πολυτέκνοι που έχουν μείνει με τα 3 προστατευόμενα. Κατανοητή.
0: Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί θα περιλαμβάνεται και αυτό το παιδί το οποίο έχει φύγει από την...
26: Αλλά... Γιατί έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay.
26: Ποιος λοιπόν θα δώσει απαλλαγή σε αυτούς που έχουν 3 προστατευόμενα?
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
26: Εντάξει. Πάμε. Και είναι από τις 87.000 είναι 8.707 οικογένειες. Ακούστε με, γιατί τα νούμερα τα ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά.
0: Okay.
26: Είναι το 10% αυτών που θα ευεργετηθούν, είναι πολύ τεκνική, κύριε Ψάλτη. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Θα αφήσω το κουμπαράκι και το τέλος, γιατί ο δικός μας δεν πρόκειται να γεμίσει. Υπόθηκε και για το οικογενειακό επίδομα.
0: Ναι.
26: Το οικογενειακό επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε για εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξεκίναγε από 6.000 ευρώ σύν τα ισοδύναμα και ήταν για μονογονεϊκή, για... Ναι, μονογονική οικογένεια με ένα παιδάκι, 10.500 το ετήσιο εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να πάρει το χαμηλό, το πιο υψηλό ποσό του οικογενειακού επιδόματος. Ενώ στο επίδομα γένας ξεκινάμε από 40.000 και η μονογονέας που θα γεννήσει το πρώτο της παιδί πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 για να το πάρει. Ξέρετε, λίγο δεν συγκλίνουν τα ποσά. Θέλει μια αναπροσαρμογή, προφανώς. Θέλαμε την τιμαριθμοποίηση και εμείς, όπως δόθηκε και σε άλλη κοινωνική κατηγορία. Το ζητάμε εξάλλου. Αλλά έστω, βρε αδερφέ, ανεβάστε τα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια και στο ποσό που είναι αποδοτέο. Και καλό θα ήταν να είναι για κάθε παιδί. Και επειδή λέω για κάθε παιδί, αυτά τα 150 ευρώ σκεφτόμαστε να μας τα δίναν τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιο χρήσιμα θα ήταν.
0: Για τις ανάγκες των σχολείων, προφανώς.
26: Προφανώς τώρα και τα 150 που θα έρθουν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μιζεριάζω γιατί είναι τα δώρα των παιδιών. Οπότε
0: ναι, ωραία. Καλό. Πάμε και στο θέμα του λογαριασμού.
26: Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα του κουμπαρά.
0: Ναι.
26: Να πω το εξής. Κοιτάξτε, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπε για παιδιά έως 2 ετών. Καλά, βρε παιδιά. Και είναι το παιδί του, 2,5 ετών. Είναι 3 ετών. Παράδειγμα, εμένα ο γονός μου πριν τα 3 το Νοέμβριο. Δεν έχει κουμπαρά για αυτόν. Βέβαια, δεν έχει τη μάνα του να βάλει στο κουμπαρά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό επίσης είναι μια παράμετρος. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα 100 ευρώ τον μήνα, αν έχεις δύο παιδιά, 200 ευρώ στο μάξιμουμ.
26: Έξι έχω, κύριε Ψάλτη. 600 ευρώ είναι σχεδόν ένα μισθό.
0: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα κάνετε, θα δώσετε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι μικρότερο το ποσό της αποταμίευσης.
26: Ας υποθέσουμε ότι θα βάζω 5 ευρώ. 5 ή 6,30. Βέβαια τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε στην πρόοδο. 5 ή 6,30. Μα με 5 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, δεν μαζεύω τη λεφτά.
26: Είναι 600 το χρόνο.
0: Ναι, είναι 1.200 μαζί με τα της πολιτείας.
26: Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι εμείς δεν μιζεριάζουμε. Να το δούμε. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι, εγώ ας πούμε είχα γνωστό και μου έλεγε, τι λέω, παιδί μου, γιατί δεν κάνετε και ένα δεύτερο παιδί? Α, μου λέει, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στο ένα παιδί. Θέλουμε και το ιδιωτικό σχολείο, θέλουμε και αυτό. Εντάξει, ο καθένας όπως αποφασίζει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να βάλει σε κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια ένα ποσό πρίκα για το παιδί του, μπράβο του.
0: Ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Αγγελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις γεννήσεις?
26: Πάμε καλά.
0: Δηλαδή,
26: προσέξτε. Υπάρχει και το λέω και για τους ακροατές μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα στατιστικά του.
0: Okay.
26: Στα στατιστικά μέσα υπάρχει το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Εκεί μπορούμε να δούμε τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν θανάτους, γεννήσεις, γάμους, διαζύγια.
0: Ωραία, εκεί τι βγάζει λοιπόν τα στοιχεία?
26: Από το 14. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία? Γιατί είδαμε μια αυξητική τάση των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο, την πολυτεχνική ιδιότητα, το τέταρτο παιδί.
0: Ναι.
26: Εμείς για δεύτερη φορά είχαμε ξαναδεί όταν είχε αυξηθεί το επίδομα.
0: Τι βρήκατε? γιατί θα χαθούμε, τι βρήκατε από τα στοιχεία αυτά?
26: Βρήκαμε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ενώ είχαμε παγιώσει τη μείωση των γεννήσεων κατά 3.000 όλα τα χρόνια, φέτος θα είναι λιγότερη η μείωση. Τώρα δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά αυτό δείχνει ότι κάπου αυτές οι παροχές στην οικογένεια, παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμη εργαζόμενοι και δεν μπορούν να στηρίξουν τα εγγόνια, την οικογένεια του παιδιού τους, δείχνει ότι
0: υπάρχει μια τάση, μια τάση ξανά.
26: Επανακτούμε το αίσθημα του ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
26: Και σας λέω τώρα απλά πράγματα. Διοποριζόμενη μόνη της δεν θα μπορούσε να αυτονομηθεί η μεγάλη μου η κόρη, σήμερα 29 ετών. Με τον σύντροφο σύζυγό της σήμερα βάλανε και οι δύο χρήματα και περιμένουν το τρίτο τους παιδί.
0: Μάλιστα. Κυρία Αγγελή, να μείνουμε εδώ. Πολλά θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι ως πολυτεκνή. Έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας ακούω. Αυτό εγώ κρατάω από την επικοινωνία της.
26: Ή οτιδήποτε πάει στην οικογένεια είναι θετικό.
0: Μάλιστα.
26: Περιμένω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες στις 12 η ώρα.
26: Ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο δικαιούχος δεν είναι δυνητικά δικαιούχος, πρέπει να είναι και τυχερός.
0: Μάλιστα.
26: Οπότε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ,
26: καλή
0: ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγελή.
26: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα Αγγελή είναι γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
27: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
30: Hondo Center.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Θυμίζω, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι αυτό το Σάββατο 12 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την Εκκλησία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ κατά από τη Γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και σφυλό, γόμα και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάντε την καλή πράξη για αυτήν τη σεζόν, είτε από πράγματα που το παιδί σας δεν το χρειάζεται πλέον, είτε αγοράζοντας κάτι καινούργιο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και στην παρέα μας, στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κ. Γιάννης Χατζηδόδοσιου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
14: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε κρατέ.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Επίσης.
0: Πώς τα είδατε τα μέτρα, είσαστε ικανοποιημένος ή όχι?
14: Δεν τα είδα τα μέτρα, επειδή δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μέτρο και επιτρέψτε μου. Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες και από τους, και από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της και από τους υπουργούς της. Σας θυμίζω ότι ονομάστηκε η έκθεση η φετινή η χρονιά των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο άμεσο. Θα μπορούσα να πω ότι η ίδια ομιλία το 2027 θα ήταν μια καλή ομιλία. Για το 2026 δεν βρίσκω ένα μέτρο που έχει εφαρμογή αύριο το πρωί. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις προδιαθέσει τον κόσμο και λες ότι κάποια από αυτά τα μνημονιακά μέτρα θα αφαιρεθούν και στην πράξη αυτό που κάνεις είναι να λες ότι αυτό θα γίνει το 28, το 29, το 31, αυτό είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Ψάλτη, υπάρχουν τρεις δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σκληροί και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία λοιπόν πυροδοτούν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους. Και την ίδια στιγμή δεν παίρνεις ούτε ένα μέτρο για να μπορέσεις να ελαφρύνεις και να ανακοινώνεις και μετά, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, να όταν πω, μου επιτρέπετε, κύριε
14: Πρόεδρε. Ένα θέμα είναι το εργατικό μισθό. Το εργατικό μισθό που και εγώ θέλω να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να τον δώσεις, θα πρέπει να τον ελαφρύνεις. Γιατί αν έχει αύξηση του κόσμου, αυξάνεις και το μισθό, τι κάνεις? Δημιουργείς ένα μείγμα το οποίο στο τέλος θα το μπορεί να καταθέσει να κλείσει άλλες επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι ας πούμε αύριο, δεν λέω για το σήμερα, που και για το σήμερα θα δούμε τις λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αύριο θα ανακοινώσει μέσα σε μια τριετία μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να η ενέργεια ενδεχομένως.
14: Σωστά. Κύριε Ψάλτη, όπως σας το είπα, μελλοντικά όλα είναι καλά. Πείτε μου ένα μέτρο και θέλω να το ακούσω, το οποίο έχει εφαρμογή αύριο.
0: Το μοναδικό μέτρο νομίζω που έχει εφαρμογή άμεσα είναι αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο που πάει από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι περίπου
14: 5
0: δισεκατομμύρια.
14: Και όντως περιμένουμε, σωστά το λέτε, να δούμε πώς ακριβώς θα διατεθεί.
0: Ναι.
14: Θα έλεγα ότι σωστά, ότι το μόνο μέτρο που ακούς και είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό, εφόσον επιτέλους μετά από 4 χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και έλεγα πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεις ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίους. Θετικό, αφού ακούσουμε και τις διευκρινήσεις πώς ακριβώς, γιατί εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προϋποθέσεις και το κατώτατο ποσό. Γιατί αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν είχαν πρακτικά πρόσβαση στις τράπεζες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από χρηματοδοτικά εργαλεία.
14: Αυτό... Εδώ πρέπει να σας πω και εδώ τα χρήματα δίνονται πάντα με τις προϋποθέσεις των τραπεζών. Δηλαδή οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι περίπου 60 με 65 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αν συμβεί το ίδιο, για παράδειγμα, δεν θα έχει νόημα πάλι.
0: Ναι, να δούμε τις λεπτομέρειες. Σωστά. Τώρα, να τις κάνω εγώ τις αναφορές. Βλέπω ότι στις επιχειρήσεις το τέλος επιδιδεύματος καταργείται σταδιακά. Το 27 του χρόνου, δηλαδή, στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το 28 κατά 50% στην Αττική. Και το 29 σταματάει. Τελειώνει.
14: Και αλήθεια, για πείτε μου, γιατί η Αττική εξαιρέθηκε?
0: Έχω την αίσθηση γιατί έχει το μεγαλύτερο κομμάτι και είναι έσοδα για το κράτος. Θέλω να πιστεύω. Βέβαια, χθες μου λέγανε οι συνάδελφοί σας, κύριε Πρόεδρε, μου λέγανε οι συνάδελφοί σας, ότι δημιουργούνται έτσι δύο ομάδες επιχειρήσεων με διαφορετικές ταχύτητες.
14: Λοιπόν, καταρχήν, αν παρεξηγηθώ, είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Και βεβαίως πάντα θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω, στην Αττική έχουμε 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι η Αττική στην Αττική? Δηλαδή, έχουμε μόνο πλούσιες επιχειρήσεις? Δεν έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες που παραπέουν, που σήμερα είναι, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις χρεών, που βλέπουν το κόστος να το ξέρετε, και μάλιστα το λέγαμε αυτή τη λογική στην Αττική. Το κόστος, για παραδείγματος χάρη, της στέγης είναι υψηλότερο από την περιφέρεια. Αυτή την εξαίρεση και την αναβολή δεν την κατάλαβα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω τι να πω αύριο το πρωί στους επιχειρηματίες, στα μέλη μου, γιατί εσείς εξαιρείστε.
0: Γιατί μήπως θα μας δώσει μια εξήγηση σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, παιδί μου.
14: Περιμένω κι εγώ, περιμένω να ακούσω, αλλά πρακτικά θα πίνω σε αυτό. Δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες με αποτελέσματα μηδέν. Και είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον ελληνικό θεσμό που αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων, το σύνολο των οργανώσεων, των εργοδοτών, των επιχειρήσεων, έβαλε ανακοίνωση ότι πραγματικά περίμενε κάτι παραπάνω και ουσιαστικά θεωρούμε ότι μείναμε απ' έξω από κάθε μέτρο. Να. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα μόνο που
0: ζητώ. Για να κλείσουμε πάνω.
14: Όταν δεν κάνει, ας πούμε, τον ανακατάσταση τον λογαριασμό, πρέπει να σα το πω, τι κάνει αυτή η επιχείρηση? Αφού αν βάλω λεφτά στο λογαριασμό μου, θα μου τα πάρει ο πιστωτής μου, τι κάνει? Αναγκάζεται να μπει στην παραοικονομία. Άρα αυτό δεν βοηθάει κανέναν.
0: Ναι.
14: Όταν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις δεν τους δίνεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυτή την επιχείρηση την καταδικάζεις ουσιαστικά σε έναν αργό θάνατο. Αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορούσε να είχε δώσει λύσεις και δεν τα έκανε, στην πραγματικότητα είναι σαν ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να ξέρει ότι δεν έχει μεγάλες αντικείμενες στο μέλλον. Γιατί αυτό που μου είπατε για το μέλλον, για το 27, το 28, το 29. Μια χαρά. Τώρα όμως έχουμε 26.
0: Μάση. Κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη που μοιραστήκατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμετηρίου της Αθήνας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτης στην παρέα μας. Καλημέρα σας.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Λέμε και ο κύριος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σερωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1%, οι Πράσινοι με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Το λαϊκιστικό φιλορωσικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγγενκνέχτ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτησή του, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει πως αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφόδρη επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής, γιατί η Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΤΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν από τις 5, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φέρει τραύμα στο δεξί πόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που εντόπισε 3 κάλικες και μία βολίδα. Συνεχίζεται

0: Ρυθμίσει σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του τραμ, με περισσότερους σειρμούς και περισσότερα δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογιών ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ζώνη αιχμής. Συγκεκριμένα, στη γραμμή 6, τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7, τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, στην εβδομάδα που αρχίζει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στον κύριο Βασίλη Κουντογιανόπουλο. Συμπίπτουμε, είμαστε Παρθένοι και 7, όπως επίσης και στον κύριο Απόστολο Λαπαρίδη, ο οποίος μου έστειλε τις ευχές του και μου είπε ότι συνεορτάζουμε. Υγεία να έχουμε, συνεορτάζοντες και συνεορτάζουσες, σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία, και να πορευτούμε στη ζωή μας όρθιοι όσο. Δηλαδή

0: όρθιοι και, στην, και με εγκεφαλική λειτουργία. Αυτό εύχομαι, τίποτα άλλο, υγεία. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το πρωί για τις ευχές που μου στέλνετε. Τα καλύτερα για εσάς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε από την Ελλάδα που συμβιώνουμε εδώ, είτε από το εξωτερικό, για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Πριν ξεκινήσω, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη βαθιά μου θλίψη. Τώρα δεν γνωριζόμαστε φυσικά, αλλά αυτά είναι τι νιώθει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά για την απώλεια των δύο πιλότων μας της πολεμικής αεροπορίας. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, ο πρώτος 40 χρόνων, ο δεύτερος 37, που δυστυχώς κατέπεσαν σε μια φάση επιδείξεως που είχε οργανωθεί εδώ και 10 χρόνια, γίνεται αυτή η διοργάνωση στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, βυθίζοντας σε θλίψη, πιστεύω, όλη την Ελλάδα και όλους όσοι κατοικείται στο εξωτερικό. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, βρισκόμουν στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε στην Ερέτρια, ακριβώς απέναντι από την Τανάγρα. Κάποια στιγμή εκεί οι κύριοι του προσωπικού στρέφουν την ματιά τους προς την απέναντι από την Ερέτρια, σε αυτό το κομμάτι εκεί της Αττικής γης που σε λίγο γίνεται Αττικοβιωτίας, και ευχόμαστε όλοι να είναι φωτιά. Γιατί φαινόταν ο καπνός. Ευχόμαστε όλοι να γίνει φωτιά. Λίγο μετά, εγώ μάλιστα έστειλα και μήνυμα στον κύριο Γιαννίρη να του πω ότι βλέπω απέναντι πυρκαγιά. Στην αρχή ο καπνός ήταν λευκός, αλλά ήταν έντονος από την εκεί, όπως έβγαινε από την κορφή. Και μετά μαθαίνω για την πτώση του αεροσκάφους. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης από το προσωπικό μου είπε ότι είδα το μανιτάρι. Οπότε αυτό ήταν το. Γιατί μου λένε, εγώ δεν κατάλαβα αμέσως, μου λένε εκείνη Τανάγρα. Οι άνθρωποι, επειδή ξέρουν, και ο Λάζαρος ο νεωρότερος και ο Γιάννης που ξέρουν, μου λένε εκείνη Τανάγρα και το μυαλό τους πήγε στο κακό. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά δυστυχώς συνέβη. Και εκφράζω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και των όπλων δυνάμεων, γιατί σε στιγμές ειρήνης να χάνονται άνθρωποι είναι πάρα πολύ βαρύ, πολύ βαρύ για όλους μας, βαρύ για την οικογένειά τους πολύ περισσότερο, δεν το συζητώ, αλλά για όλους μας πολύ βαρύ. Δεν ξέρω, μερικά πάντα έτσι, και ας μην γνωριζόμαστε, μας διαπερνούν. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά έχει τη δική του ώρα ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε έχω λίγο περιθώριο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, να σας βάλω τραγούδι ή να σας ψυχαγωγήσω. Δεδομένου ότι θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό ή με τραγούδι. Προτείνω να σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό. Με ηχητικό, για να κάνουμε και το κοντράστ που λέμε με τα προηγούμενα της βαθιάς, φαντάζομαι, θλίψης προς όλους μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εμείς είδαμε με το Σάββατο και την Κυριακή τον Πρωθυπουργό, κατά την δική μου γνώμη, σοβαρό, μετρημένο, συντηρητικό. Το σοβαρός είναι δικό μου, το μετρημένος και συντηρητικός είναι του φίλου μου, του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος έτσι το γράφει στο άρθρο του σήμερα στο Liberal. Σοβαρός, μετρημένος, συντηρητικός. Ό,τι δηλαδή θέλουμε από έναν κυβερνήτη. Τα γούστα είναι ατομικά. Άλλος γουστάρει έτσι, άλλος γουστάρει γιουβέτσι. Άλλοι το βλέπει αλλιώς, άλλοι το βλέπει τρισαλλιώς. Λέω, αν θέλεις όμως σοβαρότητα στη ζωή σου, είναι ο Μητσοτάκης. Ξέρω, ενοχλεί τώρα, το καταλαβαίνω, σας θυτώνω τώρα πρωινιάτικα, αλλά πρέπει να σας πω ότι το γουστάρω κιόλας. Λοιπόν, τσιτώνεστε τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, αν θέλεις κάτι σοβαρό, αν θέλεις τώρα κάτι σε ψυχαγωγία που μπορεί να καταλήξει σε χρεοκοπία, είναι γούστα αυτά. Εγώ δεν θα πω, εγώ δεν μπορώ να καθορίσω τα γούστα κανενός ανθρώπου. Έτσι, εγώ είμαι εδώ για να πω τα δικά μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο που εδώ και 30 χρόνια με εκπαιδεύτηκα να φτάσω σε ένα σημείο, γι' αυτό λέω να έχουμε την υγειά μας, Θεέ μου. Εκπαιδεύτηκα και εκπαιδεύω τον εαυτό μου να λέω τη γνώμη μου. Κυρία Κρήτα μου, θα σας απαντήσω και σε λίγο και σε εσάς. Προς το παρόν, Τώρα, αν θέλει σοβαρότητα, έχει καλό σου. Είναι ο Μητσοτάκης. Αν θέλει χαβαλέ ή κάτι σε νεφελίμ, που θα πιάσει όμως και τον ελληνικό πλούτο του 1%, είναι ο κύριος Νηφούδης. Είναι πού τους βρίσκει. Εγώ πρέπει να συγχαρώ τον coach Αλέξη, γιατί είναι δυνατός coach. Δηλαδή, αν τους πέταξε τους προηγούμενους τους φουκαράδες, τώρα έχει βρει άλλους που θα τους πετάξει σίγουρα γκαραντί. Δηλαδή, αλλά εγώ θα ήθελα να φανταστώ μια κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον κύριο Νηφούδη. Υπέροχος.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Θα σας πω, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
1: Το πιο πλούσιο Ελλήνων έχουν 200 δις.
2: Ναι, περιουσία.
1: Ναι.
2: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι. Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Ναι, νομίζετε να πω κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι αγγέλιο οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
1: Πώς αυτά δείτε, λοιπόν, εσείς.
0: Τώρα θα ακούσουμε μια αέρινη φωνή, φίλες και φίλοι. Ας πω, ο φίλος μου ο Δημήτρης Καβέλας ήθελε ψυχαγωγία με ηχητικό. Εγώ σας έχω και ψυχαγωγία με ηχητικό και τώρα ένα αέρινο, πραγματικά αέρινο τραγούδι.

0: Ελ Εστέλ. Το πληκτρολογείτε στο μηχανάκι σας και στη βγάζει Μαντίνα Αμίν. Ο κύριος Νίκος Νιφούδης τα είπε αυτά στην κρατική τηλεόραση και είχε απέναντί του τον κύριο Παπαχλιμίντζο και την κυρία Παπαμιχαήλ, οι οποίοι έμειναν NAE βέβαια ακούγοντας για αυτή την παγκόσμια μπάνκα. Προφανώς υπάρχει καταγραφέας πλούτου παγκοσμίως, αλλά να το εξηγήσω στον κύριο Νιφούδη ίσως χρειαστεί όταν θα κάνουν τη συνεδρίαση στην Αμαλίας. Εδώ λέμε να βρούμε το 1% των Ελλήνων πολιτών από τους οποίους θα πάρουμε το 1% του φόρου τους κατά τον κύριο Καρανίκα, θα τους έχουμε διευκολύνει κατά τα 9 δέκατα. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτό είναι η παπάντζα η γνωστή, αλλά άστο, δηλαδή είναι η απάτη μέσα στην παπάντζα. Είναι αυτό που κλείνει το μάτι ο Τσίπρας στους υπερπλουσίους. Αλλά κύριε Νιφούδη μου, αυτή η παγκόσμια μπάνκα μπορεί, θα υπάρχει ενδεχομένως που να καταγράφει όμως ένα γενικό πλούτο, μάλιστα, τον οποίο κανείς δεν αρνείται και για τον οποίο λέμε ότι πρέπει να φορολογηθεί. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αναφερόμαστε σε έναν ονομαστικό κατάλογο. Κάντε το βρε παιδί μου λίγο εικόνα, το πω άλλη μια φορά. Βάλτε έναν πλούσιο Έλληνα. Πλούσιο Έλληνα, παιδί μου, πλούσιο Έλληνα. Φανταστείτε ότι θα κυκλοφορεί δηλαδή ένας κατάλογος στα υπουργεία μέσα που θα λέει ο πλούσιος Έλλην, τάδε τάδε, θα είναι εκεί, άνω κάτω τελεία. Σπίτια, οικόπεδα, εταιρείες, ομόλογα, τι να σου πω, μετοχές, συμμετοχές, σκάφη, αεροπλάνα, ντουρουντούρ, και αυτός ο κατάλογος κατά τον κύριο Νιφούδη θα είναι διαθέσιμος μέσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα λένε για κοίτα τι έχει αυτός, τι έχει εκείνη. Γι' αυτό σου λέει, είπαμε να λέμε παπάντζες, αλλά όταν η παπάντζα η έξυπνη είναι ωραίο, εγώ δεν διαφωνώ. Η παπάντζα η βλακώδης, αγαπημένε πρόεδρε Αλέξη, και μπράβο, εγώ θα πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, δηλαδή θέλει πρέπει να είσαι καλός coach για να βρεις έναν Γιώργο Παπά που είναι αναπληρωτής στον τομέα οικονομικών. Εκεί να δεις, είναι αυτό το αριστερούλικο, όσα rebranding έχει δίκιο, η υιοθέτηση και ο πρωθυπουργός το τζάμπα τα λεφτά του rebranding, τα έχουμε πει αυτά από καιρό. Από την πρώτη ώρα μόλις το είδαμε, είπαμε ότι αυτός που χρηματοδοτεί και αυτοί που χρηματοδοτούν στον κουβά πάνε, παιδιά, στον κουβά. Αλλά okay, γούστα είναι αυτά, θέλουν να παίξουν με τον Τσίπρα. Εντάξει, είναι ο καθένας ό,τι θέλει τώρα. Εγώ δεν παίρνω μέρος στα γούστα των ανθρώπων. Έχω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, μπήκε ο αντιπρόεδρος, αλλά προτού τον καλημερίσω, κυρία Ακρίτα μου, καλημέρα σας. Αναφερθήκατε στους εισαποστάκηδες και στις σουπιές της δημοσιογραφίας. Λέτε ότι αναφερόμενοι μάλλον στις σουπιές της δημοσιογραφίας, είπατε ότι ο εισαποστακισμός είναι μια τεχνική επιβίωσης και ισίως. Με αυτό συμφωνώ, αλλά φέρατε ως παράδειγμα εμένα ως φανατικό. Αν με θεωρείτε φανατικό, που με θεωρείτε, επειδή μου αρέσει ένας πρωθυπουργός σοβαρός, μετρημένος και συντηρητικός, είμαι φανατικός, κυρία Κρήτα μου. Επειδή εγώ ακριβώς επιλέγω το Μητσοτάκη για αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και εσείς με θεωρείτε ότι είμαι φανατικός υπέρ του Μητσοτάκη, ναι, είμαι φανατικός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για τα γενέθλιά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υγεία, δύναμη και χαρές.
0: Σας ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Καλή πρόοδος των ιών. Να είστε καλά. Στη σύζυγό σας τα καλύτερα και σε εσάς. Ναι, με το καλό να πορευτείτε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί υπάρχει ωραία δουλειά για το επόμενο οκτάμηνο.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία δουλειά. Εγώ δεν...
1: Πιστεύω δεν θα πλήξει κανένας μέχρι.
0: Κανένας. Ναι. Νομίζω ότι. Ναι. Ήδη τον χαρακτηρισμό για το τι, πώς εξέλαβα εγώ τον Πρωθυπουργό, τον έδωσα. Λοιπόν, τώρα από όλα τα ηχητικά, από όλα όσα είπε και όσα έχω ξεχωρίσει, να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με κέντρισε, όλα σοβαρά, όλα μπορεί να θα περνούν από την κρίση των πολιτών κτλ. Αυτό που με κέντρισε πιο πολύ, θα το ακούσουμε σε ηχητικό τώρα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, παρακαλώ.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
0: Εννοείται ότι αυτά όλα θα τα εξειδικεύσει ο κ. Πιερακάκης το μεσημέρι. Και εννοείται βέβαια ότι άρχισε και η μύρλα, αν με το χιλιάρικο περισσεύουν λεφτά. Προφανώς με το μισθό τον βασικό δεν θα περισσέψουν χρήματα. Όμως το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θα παλέψουν να ανέβουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους περισσεύουν. Η λογική μου ενδιαφέρει εμένα, ότι κάνει, εισάγει η κυβέρνηση μια λογική που δουλεύουν έτσι τα ασφαλιστικά προγράμματα για την, που, είναι χρήματα, που είναι προγράμματα αποταμίευσης επί της ουσίας.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που αφορά στις οικογένειες, που αφορά στο μέλλον των παιδιών, που αφορά... Ναι, στο δημογραφικό, αλλά αφορά και στην αποταμίευση. Για κάθε ευρώ που βάζεις, μέχρι ενός ορίου φυσικά, έρχεται το κράτος και βάζει άλλο ένα.
0: Το όριο είναι 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, άρα το κεφάλαιό σου ουσιαστικά διπλασιάζεται. Ναι.
0: Αυτά θα τοκίζονται κάπου, κύριε.
1: Τοκίζονται, θα είναι κλειστοί λογαριασμοί. Έχουμε δώσει παραδείγματα.
0: Δηλαδή αυτό... 20 χρονών, 22 χρονών, ποιο είναι το όριο.
1: 18. Δηλαδή, θα ξεκινάς με, ας πούμε, 50, 60, 70 χιλιάρικα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα επιτόκια.
0: Θα υπάρχει ένα βοήθημα πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τις σπουδές και για ό,τι άλλο επιθυμεί.
1: Κατά 50% η οικογένεια, κατά 50% το κράτος. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων για την οικογένεια και τα παιδιά, τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία λαμβάνονται και φέτος, διότι... Το ζήτημα αυτό είναι κοινωνικό, είναι θέμα όμως ταυτόχρονα στην Ελλάδα και εθνικό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι έχουμε το δεύτερο οξύτερο δημογραφικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, δίνει, γιατί δίνει. Δεν δίνει, δεν έδωσε, υποτιμά το λαό και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, οι αντιπολίτες θα πει τα δικά της. Όμως... είσαστε μπροστά σε μια κοινωνία, κύριε Χατζήδα, και την ξέρετε καλά, είσαστε πολιτικός χρόνια, μια κοινωνία η οποία έχει μάθει, τώρα αυτό το να πώς θα το ξεμάθει είναι μια άλλο ένα σκέλος, αλλά δεν θα το βρούμε τώρα, οι ηγέτες που έχουν παρελάσει να αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη σειρά, ανοίγουν τη χούφτα και περνάει ο ηγέτης, ο λαοπρόβλητος, ο δημεγέρτης, ο λαοπλάνος, ο άρχοντας και ο κυμπάρης και λέει πάρε παιδί μου ένα εικοσάρικο να ξέρει, να θυμάσαι πόσο άρχοντας είμαι. Αυτό δεν το είδαμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Θα θέλαμε, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν υπάρχει
0: κανένα. Θα το κάνετε και εσείς αυτό. Σας αρέσει να περνάτε και να δίνετε στη χούφτα μέσα στο κανεκοσάρι.
1: Άλλο πολίτης και άλλο πελάτης.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σε κανέναν δεν θα έπρεπε να αρέσει να είναι πελάτης ή να θεωρείται από το πολιτικό σύστημα πελάτης. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελα να πω ότι και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε πολύ περισσότερα. Αλλά πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23 ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Είναι δείγμα ωριμότητας αυτό. Και τώρα λοιπόν έγινε συζήτηση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, ναι, και γιατί και όχι και 14η σύνταξη και 14ο μισθό. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά. Αλλά πάλι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, με υποχρεώσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών να μειώνουν το χρέος τους. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε, εξαντλούμε τις δυνατότητες. Υπήρξε ένα πακέτο μέτρων για όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες και συνεχίζουμε με σταθερά βήματα μπροστά και με νοικοκυροσύνη.
0: Ωραία. Θα είσαστε εδώ και το επόμενο ημίωρο, ενδεχομένως και μετά τις 9 από ό,τι βλέπω, από την πίεση που έχω εδώ από τα ερωτήματα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. mitropolitiko.edu.gr
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα.
4: Κόσμος 96,5.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Δρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξηγείλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξή τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίστηκε στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Αιγαιόπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κρίθηκε από το Όλοι Μαζί Μπορούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οικογένειες των πολύτεκνων οικογενειών και επιστρέφει μια δράση με την οποία πορεύτηκε το Όλοι Μαζί Μπορούμε για πολλά χρόνια, πάνω από 10. Συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών. Αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα γίνει το Σάββατο που έρχεται, στις 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ στο μυαλό σας ή πραγματικά κρατήστε σημείωση τα κεντρικά σημεία συγκέντρωσης αυτών των σχολικών ειδών. Πλατεία Γλυφάδας, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Σταθμός Ισάπα Μαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, Πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιάς, Πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό στο Περιστέρι. Άρα, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Πειραιάς και Περιστέρι είναι τα σημεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Καλό θα είναι να είναι καινούρια. Τώρα, η σχολική τσάντα και η κασετίνα πρέπει να είναι πάρα πολύ περιποιημένη. Δηλαδή, να είναι σχεδόν να φαίνεται ότι είναι χρησιμοποιητή. Μην φέρετε σκουπίδια, δεν έχει νόημα και είναι ντροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
11: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Να αρχίσω από τις καταγγελίες των ακροατών μας. Για εδώ και μία εβδομάδα επί της ουσίας, τουλάχιστον μία εβδομάδα, είναι χαλασμένη η φωτεινή σηματοδότηση στο σταθμό Λαρίσης, στη Δηληγιάννη. Η τροχιά είναι δίπλα, βέβαια, έτσι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Και περνούν με δυσκολία οι οδηγοί και με κίνδυνο. Κόβουν τα δύο ρεύματα της Δηληγιάννη. Πάμε στην κίνηση. Συνεχίζει να έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα η Βάρης Κοροπίου, φίλες και φίλοι. Από τη Βούλα, πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, θα συναντήσετε πολλά προβλήματα. Όσοι θέλετε να κάνετε μια βολτίτσα λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και να πάτε από τα λιμανάκια της Βάρκιζας και την Αγία Μαρίνα, και από την Αγία Μαρίνα να πάτε προς τη Βάρη Σκοροπίου, θα γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού έχει προβλήματα, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, Σκαραμαγκάς και κέντρο Αθήνας και Πειραιάς, όπως τα περιμένετε και λίγο καλύτερα.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος. Κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ευχαριστώ άλλη μια φορά όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου εύχεστε χρόνια πολλά σήμερα για την γενεθλιά μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Αντεύχομαι τα καλύτερα για εσάς, να είμαστε, να έχουμε υγεία και σωματική και πνευματική και ψυχική και να πορευόμαστε. Και να τα καταφέρουμε, άλλωστε τα καλύτερα, άλλωστε τα λιγότερο καλά. Εν πάση περιπτώσει, να τα καταφέρουμε να είμαστε όρθιοι. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Χατζηδάκη, ας ξεκινήσω από την Γκρίνια, γιατί. Θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Θα μας πείτε και αυτό το δείγμα που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση με αυτό το συγκεκριμένο ποσό που είπατε, αυτά τα 2,2. 2,2 δεν είναι.
17: 2,2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Υπάρχει μια μεγάλη αδικία, λέει η κυρία Γεωργία, αφορά το επίδομα των 400 ευρώ, αρχίζω με την κατηγορία των συνταξιούχων. Με το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 χρόνων. Όσοι είμαστε κάτω των 65 και λαμβάνουμε οριστική σύνταξη γύρατος από το ΤΕΒ, έχοντας πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, γιατί δεν το δικαιούμαστε, κύριε Υπουργέ?
1: Γιατί τα λεφτά έφταναν μέχρι ενός σημείου. Εάν καλύπτωμε και αυτές τις ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα, παραδείγματος χάρη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι ισορροπημένα τα πράγματα και θεωρήσαμε κατά τεκμήριον ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, για λόγους που νομίζω είναι κατανοητοί. Ξεκίνησε το επίδομα αυτό λόγω των πλεονασμάτων που έχουμε από πέρσι. Ξεκινήσαμε με 250 ευρώ, το πήγαμε 300. Ωραία. Φέτος τώρα πάει 400.
0: Υπολογίσατε
1: το. Και καλύπτουμε όλους πια, όχι κάποιους που είναι πάνω από 65. Καλύπτουμε επίσης και τους αναπήρους και αυτούς που είναι κάτω από 65.
0: Μας. Υπολογίσατε ότι κάτι πρέπει να έχουν και εκεί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, βρε παιδί μου, ξέρετε κάτι, αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά νιώθουν αδικία. Αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά βγαίνουν στην ταξί τους κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πάντα εξαιρούνται όμως. Με έναν τρόπο βγαίνουν να παίξουν από τον λογαριασμό.
1: Τώρα, όλα τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει κάποιο ψήγμα έστω δικαίου, σώσα λέει. Απλώς. Ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια. Τι γινόταν μέχρι τώρα?
0: Δηλαδή αυτός που δούλεψε κανονικά και πλήρωσε, με αυτόν που καταλαβαίνει ότι δούλευε ψιλομαύρα,
1: με αυτή τη λογική είπαμε όλες οι συντάξεις, όχι κάποιες όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, μέχρι σε ενός ποσού που, των συνταξιούχων που είναι πάνω από 65. Το όλες οι συντάξεις πάνω από 65 γίνεται για πρώτη φορά. Μέχρι πρότινος ήταν μέχρι σε ενός ορίου και οι υψηλότερες εξαιρούνταν από αυτό το μόνιμο ετήσιο επίδομα.
0: Ναι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Βακαλόπουλος, γεννημένος το 61, συνταξιούχος 40 χρόνια, καθαρά αίσθημα, δεν χρειάστηκε ούτε του στρατού. Γιατί να μην πάρω το επίδομα του Νοεμβρίου? Θα έπρεπε εμείς
1: να
0: σας το πω 40 χρόνια για άλλη μια φορά απογοήτευση.
1: Όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, με διαφόρους τρόπους, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους και της κυβέρνησης προφανώς θα διευρύνεται. Παραλαμβάνω, πρώτοι εμείς θα έπρεπε να θέλουμε, ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, να δώσουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά έχουμε προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε κι εμείς Τσίπρας και Ανδρουλάκης και τα λοιπά, στο τέλος θα καταστρέψουμε και πολιτικά αυτό που κάναμε. Και το κυριότερο είναι όμως ότι μπορούμε να βάλουμε σε περιπέτεια στη χώρα.
0: Μάλιστα. Για τους συνταξιούχους από την αρχή του χρόνου αυτή η διαφορά θα κλείσει?
1: Κλείνει. Η προσωπική διαφορά καταργήθηκε κατά το ίμιση πέρσι. Από φέτος δεν θα υπάρχει καθόλου. Σταδιακά γίνονται αυτά.
0: Μισόλυτα.
1: Από το 27.
0: Από το 27 δεν θα υπάρχει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, με τους συνταξιούχους μέχρι το 22.
0: Δηλαδή αυτό έχει τη λογική, ψήφισε Μητσοτάκη και θα στα.
1: Το είχαμε πει από πέρσι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαμε πει από πέρσι και είπαμε και τότε ότι θα γίνει σε δύο δόσεις, διότι δεν άντεχε ο προϋπολογισμός να το κάνουμε μόνο μιας. Τους συνταξιούχους μέχρι το 22 είχαν παγώσει για 12-13 χρόνια οι συντάξεις τους. Ξεπάγωσαν, προχωρήσαμε σε άλλα μέτρα στήριξης. Η προσωπική διαφορά, η κατάργησή της σε δύο δόσεις είναι ενδεικτική. Η εισαγωγή του επιδόματος των 250 ευρώ που έγινε 300 και τώρα 400, ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα στήριξης. Και ξαναλέω, όσο ανεβαίνει η οικονομία, τόσο θα ανεβαίνει και αυτή η στήριξη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Θέλαμε περισσότερα.
0: Ναι. Έχω κάποια μηνύματα, είναι 2-3 μηνύματα από τις αδικίες που νιώθουν αυτοί με την προσωπική διαφορά, αλλά λέτε ότι από πρώτη
1: προσωπική διαφορά καταργείται η προσωπική διαφορά.
0: Προχωρώ.
1: Μάλλον θα σας λένε για την εισφορά αλληλεγγύης.
0: Όχι, για την προσωπική διαφορά.
1: Okay.
0: Πιθανώς δεν το έχουν ακούσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που δεν άκουσα πολύ, βέβαια δεν τέθηκε και δεν τέθηκαν και έτσι και διεξοδικές ερωτήσεις, είναι η ανάπτυξη πώς θα έρθει. Δηλαδή αυτή η παραγωγικότητα, αυτές οι επενδύσεις πώς θα έρθουν. Έχετε κάτι να πείτε, γιατί βρε παιδί μου, λέτε ότι προσβλέπετε η μεταποίηση, ας πούμε, να αποτελέσει το 12% του ΑΕΠ.
1: Να σας πω.
0: Μιλήσατε για πρωτογενή παραγωγή, αλλά πρακτικά εξηγήστε πώς περιμένετε τις επενδύσεις.
1: Θα στηριχθεί σε 3-4 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι να κρατήσουμε το νοικοκυριό, την οικοκυροσύνη. Διότι αν ξαφνικά αρχίσουμε να έχουμε ελλείμματα, κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Κομισιόν, το χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και αυτοί είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν με όσα υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεύτερο, πέρα από τα βήματα που έχουν γίνει για μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, σχεδιάζουμε τώρα, έχω και το συντονισμό της εκπόνησης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, και άλλα βήματα, έτσι ώστε η χώρα να εκπλήξει ακόμα περισσότερο ευχάριστα τους επενδυτές. Μια τρίτη προσπάθεια θα είναι η προσπάθεια με το χωροταξικό σχεδιασμό. Πέρασε τώρα το χωροταξικό της βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τουρισμού. Αυτό δημιουργεί συνθήκες βεβαιότητος. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη με τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία επίσης θα είναι μια πολύ ήσυχη αλλά αποτελεσματική επανάσταση σε αυτό τον τομέα. Και επενδύουμε πολλά ως προς την ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μεγάλος κίνδυνος για την οικονομία μας εάν την αφήσουμε απ' έξω.
0: Που είπατε ότι 300.000 μικρομεσαίες να μπουν έως το 30 να μπουν στην αντίληψη τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και το δημόσιο πρέπει να μπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν μείνουν απ' έξω, ξαναλέω, θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχω υποχρέωση να το επισημάνω. Εάν όμως μπουν.
0: Άρα θα πάτε πόρτα-πόρτα, ας πούμε, επιχείρηση. Επειδή δεν του πει, έλα αδελφέ, έλα συμπατριώτη.
1: Δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωση, είναι και θέμα ενημέρωση.
0: Όχι μόνο θέμα ενημέρωση, θα τον πάρει από το χέρι. Αν μπορεί να μην θέλει,
1: είναι
0: μπορεί
1: και
0: να μην.
1: Θέματα κινήτρων και προγραμμάτων. Ευρωπαϊκών υπάρχουν, θα υπάρξουν προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπούμε δυναμικά. Δεν είναι τυχαίο. Η Ελλάδα έχει το 1/10 των επιστημόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι στην κορυφή όσων ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα είμαστε ένα έθνος που έχει πολλούς έξυπνους ανθρώπους, πολύ παραγωγικούς ανθρώπους, πολλούς καταρτισμένους σε αυτά τα θέματα.
0: Θα χρειαστεί κάτι ενιαίο με την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο οργάνωσης κράτους? Δεν λέω αν χρειάζεται υπουργείο, αλλά ή θα το κάνουν επιμέρους τα Υπουργεία, ας πούμε, οικονομικών δεσκέπτες, κάτι πιο κεντρικό.
1: Είναι κάτι που το συζητάμε, δεν είμαστε στη φάση τώρα να σας
0: το
1: κάνω.
0: Το λέω με αφορμή και συγγνώμη που σας δεκόπτω, το βιβλίο του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος έτσι το είδε.
1: Έκανε μια δουλειά
0: σε βάθος.
1: Ο Θοδωρής, όπως και ο Γιάννης Μαστραγεωργίου.
0: Ο Γιάννης Μαστραγεωργίου σταθερά.
1: Είναι μέλος της ομάδας μας για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Υπάρχει αυτή η άποψη που αναφέρατε, αλλά εντάξει, ανεξάρτητα τώρα πώς θα δομηθεί τεχνικά, αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει Υπουργείο, το βασικό είναι ότι. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, θες σταθερότητα στον προϋπολογισμό και αν το ξεχάσεις αυτό πάει. Με τον ίδιο τρόπο από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι βασικότατο μέρος της όποιας εξίσωσης για την οικονομία.
0: Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Χατζεδάκη. Λοιπόν, σας μιλώ για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η MRB τον περασμένο Ιούλιο, τρέχοντος έτους, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Το 79%, 8 από αυτούς τους 8, 8% από αυτούς τους 8 που ήδη εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
19: Τσεκ.
18: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
20: Τσεκ.
18: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
19: Και αυτά τσεκ.
18: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
20: Τσεκ.
18: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες,
21: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
19: Σχολικά, τσεκ.
21: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
20: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
23: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
24: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
25: Κόσμος 96,5.
26: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
27: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
28: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Στείλει στις τράπεζες από νωρίς την άνοιξη μια επιστολή ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τρέξτε. Την είχε στείλει διότι μας είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτύτερα μια δική της επιστολή και μας έλεγε παιδιά μέχρι το τέλος Αυγούστου ό,τι κάνατε κάνατε. Και επομένως ως προς τα δάνεια, επειδή δεν μπορεί να εγκρίνουν την τελευταία μέρα, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να υπάρχει ένα περιθώριο να δούμε ποια λεφτά μπορούμε να προωθήσουμε, ποια δεν μπορούσαμε κτλ. Υπόθηκε λοιπόν ότι όλο αυτό θα πρέπει να κλείσει, δεν θυμάμαι τώρα, ή μέχρι τέλος Απριλίου ή μέχρι τέλος Μαΐου. Εδώ δεν θέλω τώρα να κάνω τον εισαγγελέα. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, πολλές φορές είμαστε της τελευταίας στιγμής. Μηδενός εξαιρουμένων. Μηδέα εξαιρουμένων και των τραπεζών. Υπήρχαν όλα αυτά τα σχέδια. Τα σχέδια.
0: Ο συγκεκριμένος όμως μου λέει πλήρωσε 30.000. Πλήρωσε 30.000 για τη μελέτη.
1: Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες. Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες. Και επομένως ο κ. Παπαθανάσης, προκειμένου να χάσει η χώρα λεφτά, πήρε 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε τώρα για να ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, και κυρίως για να γίνει το σπίτι μου 3. Έτσι. Αυτά τα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δανειοδοτούν, όχι με το ίδιο ευνοϊκό επιτόκιο όσο ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης, με άλλα δάνεια. Όχι, δάνειο μπορεί να πάρει. Να είμαστε σαφείς εδώ πέρα. Όχι φυσικά ο άνθρωπος με το επιτόκιο που θα έπαιρνε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν είναι όμως ευθύνη της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση αν αδρανούσε κινδυνεύαμε να χάσουμε τα λεφτά και μετά θα μας κατηγορούσαν όλοι και δικαίως και επιχειρηματίες ότι ρε παιδιά είχατε λεφτά, το είναι πήγατε, το πήγατε.
0: Θέμα αξιοπιστίας όμως κύριε Αντιπρόεδρε, δηλαδή ο άλλος δίνει...
1: Μα θέμα αξιοπιστίας είναι να λειτουργεί και το όλο σύστημα και το τραπεζικό σύστημα στην ώρα του πρωτύτερα, διότι δεν είμαστε εμείς τα απόλυτα αφεντικά στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο τελικός κριτής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα χρονοδιαγράμματα.
0: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης, η αξιοπιστία της τράπεζας, ο άλλος έβαλε 30.000 να παρουσιάσει μια μελέτη. Γιατί δεν την κάνει, αφού έτσι και αλλιώ θα μπορούσε να πάρει το δάνειο μόνος.
1: Θα μπορούσε να παραπονιέται απέναντι στην τράπεζά του, που ενδεχομένως το καθυστέρησε. Δηλαδή, ας μπούμε και στα παπούτσια του Νίκου Παπαθανάση. Τι θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε να πει δεν βαριέσαι. Να το αφήσει μέχρι τέλους, να μείνει το πράγμα σε μια εκκρεμότητα και μετά να χαθούν λεφτά. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια, υπήρχαν, ξέρετε...
0: Δεν είναι λάθος όμως.
1: Δεν είναι. Να σας πω γιατί δεν είναι. Γιατί τα προγράμματα ξεκίνησαν το 2021. Δεν γίνονται όλες οι προτάσεις τον τελευταίο μήνα, κύριε Πρωτοσάλτε. Μπορούσε να γίνει το 2022, το 2023, το 2024, το 2025, Δεν περιμένεις να λήξει ο αγώνας και στις καθυστερήσεις όλα να γίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Και αφορά γενικώς.
0: Αυτά, βέβαια, την επόμενη φορά φαντάζομαι
1: και επίσης να
0: βάλετε και τις ημερομηνίες.
1: Και επίσης να σας πω, στο καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει με βάση τουλάχιστον τις προτάσεις της Επιτροπής και μια διάσταση πάλι ευνοϊκά δάνεια όπως ήταν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Θα δούμε πώς θα κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στην περίοδο 28-34 υπάρχει αυτή η αντίληψη.
0: Τώρα, οι μικρομεσαίοι φωνάζουν. Φύγαμε από αυτήν την κατηγορία που είναι σκέλος αξιοπιστία το βασικότερο, αλλά φωνάζουν οι μικρομεσαίοι. Αυτό το θέμα του δανεισμού το διαβάζω και από την αρθογραφία συναδέλφων και σοβαρών συναδέλφων. Υπάρχει και ένα θέμα, ότι δεν δανειοδοτούνται όπως θα έπρεπε, οι τράπεζες είναι πάρα πολύ σφιχτές κτλ.
1: Την περασμένη δεκαετία...
0: Πάντως ο συγκεκριμένος μου στέλνει τώρα για το προηγούμενο θέμα, ότι είχε από το 23 καταθέσει τη μελέτη.
1: Ενάτο. Λοιπόν, 23. Σε ποιον την είχε καταθέσει, ο ίδιος το λέει, στην τράπεζά του.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει ο Παπαθανάσης, να πάει στην τράπεζα να χτυπήσει την πόρτα και να πει η τράπεζα φέρε μου γρήγορα τις προτάσεις. Τι λέω τόση ώρα. Τι λέω τόση ώρα, μόνο αυτό το ομολογεί. Ναι. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο, ναι. Αλλά και ούτε μ' αρέσει να κάνω τον εισαγγελέα και να λέω φταίει αυτό, φταίει εκείνο κτλ. Και το γεγονός ότι ο Παπαθανάσης και η κυβέρνηση κατόρθωσαν μέσα στο μισό χρόνο που έχουμε σε σχέση με το ΕΣΠΑ να απορροφήσουμε χωρίς να χάσουμε κανένα ευρώ όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι η τράπεζα περνάει στον τούκο. Δεν λέμε ποια είναι η τράπεζα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η τράπεζα πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογηθεί τα στελέχη τη. Αν κοιμώντουσαν όλοι μέσα στην τράπεζα.
1: Υπάρχουν διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι πάλι οτιδήποτε, με τις τράπεζές τους. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά αν αυτό ισχύει 23-26-3 χρόνια στο ψυγείο, δεν φταίει κανένα Υπουργείο Οικονομικών σε αυτό. Ήταν η τράπεζα που για κάποιο λόγο το καθυστερούσε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και τώρα μπαίνουμε και σε παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα οι μικρομεσαίοι έχουν υπάρχει αυτό το θέμα της δανειοδότησης των μικρομεσαίων
1: επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορίες από το παρελθόν. Είχε πρόβλημα το τραπεζικό μας σύστημα. Το ξεπέρασε το τραπεζικό μας σύστημα. Είναι πια σε μια άλλη φάση. Υπάρχει η λεγόμενη πιστωτική επέκταση. Έχουν βγει τα στοιχεία που σημαίνει ότι δίνονται περισσότερα δάνεια χρόνο με το χρόνο.
0: Είδατε όμως πως το λέει ο Τσίπρας και τους επηρεάζει. Ότι λέει παίρνει δάνεια ένας που δεν χρειάζεται δάνειο.
1: Θα πω,
0: γιατί είναι καλός στα δεδομένα του.
1: Κανείς δεν είναι ηλίθιος να πάει να παίρνει δάνεια δεν το χρειάζεται. Δεν πάει κανείς να πλουτίσει στις τράπεζες. Πολύ περισσότερο μεγάλοι επιχειρηματίες που όσο και αν το κάνουμε κάποιο μυαλό έχουν για να γίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες. Έτσι. Λοιπόν, οι τράπεζες επίσης ξεκίνησαν να δίνουν. Το είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά και στεγαστικά δάνεια. Πέρα από τη βοήθεια που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση με το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, τώρα σπίτι μου 3. Τώρα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν ξεκινήσει να δίνουν. Η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Και για τη ρευστότητα. Είναι πεντακάθαρες όλα, ή μπορεί να έχουν
1: κάποια
0: κομμάτια που
1: εκεί
0: να πούν. Γιατί τι ακούω, ότι βρε παιδί μου, εντάξει, δεν λέμε ότι σε όλα μας είμαστε τέλειοι, αλλά βοηθήστε μας και θα πάμε καλά.
1: Θα φτάσω εκεί.
0: Έχουμε τα προσόντα να πάμε καλά, αλλά δεν μας βοηθάει η τράπεζα.
1: Δίνουν σε μικρομεσαίες όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο στις μεγάλες που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει γκρίνια, δίνουν και στις μικρομεσαίες, ξαναλέω, χρόνο με το χρόνο όλο ένα και πιο πολύ. Έρχεται η κυβέρνηση και βοηθάει επίσης στη ρευστότητα με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, το ΤΕΠΙΧ, διάφορα εργαλεία που στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιογόνες. Αν δηλώνει ζημιογόνος, και εδώ και αλλού δεν μπορεί να πάει δάνειο. Διότι θα μπλέξουν τα τραπεζικά στελέχη οποιασδήποτε τράπεζας, οπουδήποτε στην Ευρώπη και οπουδήποτε στον κόσμο. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γίνεται όλα μαζί.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Αυτό μένει. Ναι, εσείς το λέτε, αλλά δεν. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, καημένοι τι πάθατε κτλ. Ναι, δείτε, ο άλλος επιχείρηση είναι η τράπεζα. Άμα δώσει σε κάποιον ο οποίος δηλώνει μόνος του ότι χάνει κάθε χρόνο.
0: Είναι λογικό να μην δώσει.
1: Από πού θα πάρει τα λεφτά πίσω. Έτσι, να τα λέμε όλα, παρά τη βοήθεια που κάνει το κράτος. Εγώ που θα ακούγα την κριτική σήμερα πια για τις τράπεζες. Και μιλάω τελείως
0: ξεκάθαρα.
1: Να το πω αυτό.
0: Στα χρόνια εκείνα με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Στα χρόνια, το πείτε αυτό που θέλετε και θα πάμε για διάλειμμα. Στα χρόνια εκείνα που λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια, πήγαινε ζημιογόνα επιχείρηση και έπαιρνε δάνειο, αλλά μπρατσέτα με τον πολιτικό.
1: Δεν θυμάστε την κουβέντα που.
0: Όχι, όχι, πείτε τα. Εκεί εγώ τα αφήστε τι θυμάμαι εγώ.
1: Εκεί φτάνω.
0: Αφήστε τι θυμάμαι εγώ. Εσείς πείτε το.
1: Δεν θυμάστε τα θαλασσοδάνεια και τι γίνεται και έσχος και ντροπή και οι φίλοι σας κτλ. Τι θέλουμε. Θέλουμε ένα υγιές και υπεύθυνο και φιλοεπενδυτικό τραπεζικό σύστημα ή θέλετε το κατόπιν.
25: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
25: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
25: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
28: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Φιλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Φλίσβου έως τη λεωφόρο Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φίλης προς τον κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα και στις ανόδους Συγκρού, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

0: Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1, οι Πράσινοι με 8,9 και η Αριστερά με 8,4. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενχεντ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία επαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του AfD, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άντρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαριού. Αναζητούνται δύο άτομα που φαίνονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην Πυρκαγιά που μένεται για έκτη μέρα. Οι υπερασπιστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας και Ηρακλής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την παραγωγή του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος.

0: ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε τα δελτία με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά. Στο αντίθετο ρεύμα, από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς την Καλαμακίου. Πώς μπορείτε να τις γλιτώσετε αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίες και κύριοι? Σας προτείνω να μπείτε στη Συγκρού και να πιάσετε την Αμφιθέας. Θα φτάσετε στο 1 τρίτο του χρόνου. Έχει λίγη κίνηση η Αμφιθέας, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα στον Άλυμο. Αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να ακολουθήσετε και τη διαδρομή της Βουλιαγμένης, φυσικά, αν σας εξυπηρετεί. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης έχουμε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και μετά από τον κόμβο Ηρακλείου προς τον κόμβο Κηφισίας ανοιγοκλίνει ο δρόμος. Η λεωφόρος Κηφισού έχει βελτιωθεί κατά τη, αλλά και πάλι είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματά της. Ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου σας καθυστερεί και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι να εξελιχθούν όλα καλά στη ζωή μας, υγεία να έχουμε και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά, για να ανταπεξερχόμαστε στις καθημερινότητάς μας. Εύχομαι καλή προσαρμογή σε όλους εσάς που επιστρέφετε σήμερα μετά τις διακοπές σας. Πια μπαίνουμε στην φάση που εδώ έχουμε συγκεντρωθεί και να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, οι οποίοι κατέπεσαν δυστυχώς με το πολεμικό αεροσκάφος στην επίδειξη στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου και γέμισαν με θλίψη όλους μας. Όλοι νιώσαμε σαν να είμαστε οικεία πρόσωπα, διότι είναι μια κατηγορία οι επαγγελματίες χειριστές της πολεμικής αεροπορίας, τους οποίους τιμούμε υπολειπτόμεθα και καμαρώνουμε, και μας κοστίζει η απώλεια κάθε μονάδος. Λοιπόν,
5: να πω ότι προσυπογράφω απόλυτα αυτά που λέτε, ναι, για τους δύο πιλότους μας που χάθηκαν, και να πω ότι είμαι συγκλονισμένος και για το λόγο ότι τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε μαζί με το μικρό, που του αρέσουν πολύ αυτά, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας άφησε οικογενειακώς έτσι, πάρα πολύ στεναχωρημένους, αλλά σημασία έχει τα παιδιά που χάθηκαν. Δεν έχει τα δικά μας πώς αισθανόμαστε, τα συναισθήματα και οι οικογένειές τους και τα παιδιά που άφησαν πίσω.
4: Ναι, ακριβώς.
5: 37 χρονών και 40 χρονών.
4: Ναι, ναι. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, είναι στο Ερυθρόλευκο. Σας προϋπάντησε εκείνος που τον αναφέρω εγώ. Θα είναι μαζί μας για το επόμενο 15 λεπτό. Φαντάζομαι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν τα απαραίτητα του κράτους ως προς τα παιδιά που μένουν ορφανά από τον πατέρα τους. Έτσι δεν είναι?
5: Παίρνει μια πρωτοβουλία η Βουλή των Ελλήνων. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, έχουν γίνει σχετικές συνοήσεις.
4: Είναι σταθερός ο κύριος Κακλαμάνης στο να ανταποκρίνεται σε αυτά τα δυσάρεστα που χτυπούν την οικογένεια. Λοιπόν, επιστροφή τώρα από εκεί που το αφήσαμε. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, έχω και άλλο εδώ διαμαρτυρία πάλι με τις τράπεζες. Δεν ξέρω, τις τράπεζες ίσως σε κεντρικό επίπεδο με την Ένωση. Εδώ τώρα μου λέει άνθρωπος ότι μια εύρωστη επιχείρηση, το δάνειο είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω
5: δεν είμαι μέσα κάθε, τώρα δεν μπορώ να κάθε... στοιχεία που έχουν οι τράπεζες, ναι, ναι, ούτε στον Τηρεσία, ούτε στις συναλλαγές τους με τις... είναι ιδιωτικές συναλλαγές, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι τράπεζες βγάζουν από τα δάνεια λεφτά, έτσι. Είναι μέρος της δουλειάς τους, θα έπρεπε να είναι ηλίθιες να μπορούν να δίνουν δάνεια και να μην δίνουν και ναι, να κρατάνε αλλά, τα λεφτά εκεί κύριε, πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω μια μέρα, μια και υπάρχουν αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα, μπορεί να καλέσετε κάποιο εκπρόσωπο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να σας τα πει.
4: Δεν μπορώ να λέω γενικόλογα πράγματα, γιατί εγώ θέλω να πω Άρης Πορτοσάλτε, η κατάσταση αυτή δικαιούται ή δεν δικαιούται, καταλάβετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Οπότε αυτά όλα τα γενικόλογα δεν μπορεί, γιατί και ένωστε θα μου πει περίπου κάποιες τέτοιες απαντήσεις. Όμως ο κάθε άνθρωπος, κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της όρια. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Δικαιούται ο Χατζηδάκης ή δεν δικαιούται. Δικαιούται ο Πορτοσάλτε, δηλαδή εννοώ να ξέρουμε. Αυτό εμείς κουβέντα δεν μπορεί να γίνει. Αυτά είναι. Πώς να το πω, είναι δεδομένα χαρακτήρα προσωπικού.
5: Σας είπα, εκεί που εγώ νομίζω μπορεί να γίνουν πιο τολμηρές οι τράπεζες είναι με τους νέους. Εμείς προσπαθούμε ως κράτος και ως κυβέρνηση να καλύψουμε όσο γίνεται το κενό μέσα από προγράμματα της αναπτυξιακής τράπεζας. Αλλά ας πούμε, αν πάτε στην Αμερική και δείτε πόσο οι τράπεζες εκεί είναι ανοιχτές απέναντι σε καινούργια, ας πούμε, εγχειρήματα νέων ανθρώπων, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο θαραλές. Mm. Εκεί, τράπεζες.
4: Είναι πιο θαραλές.
5: Ναι. Αλλά το καταθέτω.
4: Ναι.
5: Ξέρω, δεν μένουμε απαθείς. Προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό και ειδικά για τους νέους start-upers έχουμε υιοθετήσει από τότε, μάλιστα, που ήμουν εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, στο τέλος του 24, τα πιο θαραλέα, γενναία φορολογικά κίνητρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Τώρα, γιατί πρέπει να. Γιατί θα ζητήσετε ψήφο μεθαύριο, για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος Μητσοτάκη μετά από 8 χρόνια. Γιατί να ψηφίσει μια κυβέρνηση, ας πούμε, με 60 υπουργούς και υφυπουργούς. Δεν άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό τίποτα. Θα έρθει βέβαια ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, θα μας τα πει αυτά. Για το πολιτικό σύστημα δεν άκουσα κουβέντα, ούτε τέθηκε το ερώτημα. Η δημοσιογραφία δεν απασχολείται με αυτά. Αλλά δεν άκουσα και μια ερώτηση. Θα έχουμε στην επόμενη κυβέρνηση, αν ποτέ, αν βγείτε κύριε, αν εκλεγείτε κύριε Πρωθυπουργέ, θα τον ρωτούσα εγώ, θα σχηματίσετε Υπουργικό Συμβούλιο των 15 υπουργών. 15, τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι να βολευτείτε.
5: Πριν πάμε σε αυτό. Ναι. Πράγματι δεν έχουμε υπάρξει αλάθητοι τα τελευταία 7 χρόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα, νομίζω, με θάρρος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Σπάνια ακούμε να γίνεται τέτοια αυτοκριτική δημόσια. Και είπε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε λάθος.
4: Στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία έκανα λάθος.
5: Ναι. Και αλλού. Ναι. Ανέφερε δύο παραδείγματα. Ωστόσο και τέλειοι να ήμασταν.
4: Και επ' αυτού να πω απλώς ότι, κύριε Χατζηδάκη, ότι έχω κάνει και εγώ πια κριτική ότι φτάνει με αυτά τα, με το συγγνώμη, διότι δεν γίνεται σίγουρα το συγγνώμη. Έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη.
5: Αλλά ναι, και τέλειοι να ήμασταν και πράγματι η χώρα έχει ανέβει, δεν θα σας πω τώρα παραδείγματα γιατί θα χάσουμε ώρα, πολύ πολύ παραπάνω. Και τέλει να ήμασταν.
4: Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι.
5: Ναι,
4: υποκριτικά μπορεί να μην το πει.
5: Δεν θα πάμε.
4: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το θέμα είναι το παραπάνω αυτό.
5: Δεν θα πάμε να αναζητήσουμε, καμιά ψήφο ευγνωμοσύνης, όπως λέω εγώ. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και γι' αυτό πιστεύω το έθεσε πολύ σωστά ο Μητσοτάκης. Το θέμα για τις επόμενες εκλογές είναι αν θα πάμε με την ελπίδα ή με τις περιπέτειες. Ελπίδα στο σημερινό σκηνικό είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μόνο στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα, πιστεύω εγώ. Τα άλλα, τι είναι? Είναι κόμματα τα οποία απλά και μόνο τάζουν λαγούς με πετραχίλια, δεν έχουν κανένα συνεκτικό πρόγραμμα, είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στην ηγετική τους ομάδα και επίσης δεν μπορεί να είναι λύση για τη χώρα η κυβερνητική αστάθεια, ιδιαίτερα στο σημερινό ταραγμένο διεθνές σκηνικό. Άρα δεν λέμε απλώς σταθερότητα, προσέξτε το, υπογραμμίζω αυτό, λέμε ελπίδα από εμάς, και για να το στηρίξουμε αυτό πέρα από το έργο μας θα έρθουμε και με ένα σοβαρό, ενδιαφέρον, καινοτόμο, θέλω να πιστεύω, πρόγραμμα πριν από τις εκλογές, ή από την άλλη πλευρά περιπέτειες για τη χώρα και για τις οικογένειες όλων. Αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι. Τώρα, κυκλοφορεί αυτό ένα πράγμα, λέει ότι δώσατε υποσχετική αυτά που ανακοίνωσε χθες δεν θα γίνουν νόμος.
5: Εννοείται. Όπως έγινε και πέρσι, όπως έγινε πρόπερσι και όπως γίνεται κάθε χρόνο.
4: Ναι. Τώρα και το, εκεί πάνω, αν καταλαβαίνω, φθινόπωρο βασίζει και το ότι θα κάνει εκλογές τέλος του χρόνου ενώ της οκταετίας, προκειμένου να δει να λειτουργήσουν αυτά που εξαγγέλει τώρα.
5: Καταρχήν, ορισμένα από τα μέτρα θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως πριν από το τέλος του χρόνου. Πέραν αυτού όμως, τώρα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα περάσει ο νόμος που όλα αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης θα κάνει πράξη. Και τα περισσότερα από αυτά...
4: Και αυτό τα 400 ευρώ συνταξιούχος είναι από του...
5: Τώρα, το Νοέμβριο καταβάλλεται αυτό.
4: Τα 400 συνταξιούχους. Τα 500 ευρώ στο προσωπικό του δημοσίου.
5: Αυτό είναι το μόνο το οποίο πράγματι θα πάει στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Αλλά το είπαμε και θα το νομοθετήσουμε. Έτσι. Δεν λέμε πράγματα στον αέρα. Έτσι, δεν είμαστε από αυτούς. Μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό πολιτικό, μπορεί να μας πει κάποιος ότι δεν μας συμπαθεί, ότι δεν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας πει ότι σε σχέση με τις οικονομικές δεσμεύσεις πρώτων εκλογών και μέσα στη ΔΕΘ δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε.
4: Τώρα, από τα φοβάστε, έχετε την εκτίμηση, κύριε Χατζηδάκη, ότι μπορεί να γίνει ζημιά από τον Αντώνη Σαμαρά στα δεξιά του κόμματος? Δηλαδή από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι πικραμένοι για κάθε, από ό,τι διαβάζω, ας πούμε, προσεγγίζει στελέχη του κόμματος, παλιά στελέχη ενώ που είχαν μια δραστηριότητα πριν από 10-15 χρόνια, τα οποία τώρα είναι ανενεργά. Και τους βρίσκει και τους λέει: παιδιά, θέλετε, ελάτε μαζί μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή από αυτούς κινδυνεύετε να έχετε απώλειες.
5: Μίλησε χτες ο Πρωθυπουργός και δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο, για τον λόγο ότι ο πολλής κόσμος ενδιαφέρεται για την τσέπη του, για την προοπτική του, για το σχολείο των παιδιών του, για την δημόσια υγεία, για το μέλλον της χώρας. Τα υπόλοιπα για τις μεταξύ μας σχέσεις των πολιτικών είναι ενδιαφέροντα για να περνάμε λίγο την ώρα μας, αλλά δεν επηρεάζει τη ζωή, δεν επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Εγώ τη μόνη παρατήρηση που θα μπορούσα να κάνω είναι η εξής, που θα ήθελα, θα μπορούσα κι άλλες, ότι τα κόμματα υπάρχουν για την κοινωνία τελικά και έχουν κοινωνικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν για τις μεταξύ μας σχέσεις των πολιτικών. Επομένως, κάθε κόμμα δικαιώνεται ή δεν δικαιώνεται εάν είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα κοινωνικό ρεύμα που λέει, το λέω με τον δικό μου τρόπο, Ευρώπη και κοινή λογική. Το ΚΚΕ είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα που λέει ισότητα, κοινοκτημοσύνη, κατάργηση ιδιοκτησίας και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Δεν έχει γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει. Ωραία. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι, θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό ρεύμα που θα εκφραστεί? Μέχρι στιγμής δεν το βλέπω.
4: Δεν μου απαντήσατε, θα έχουμε μεθαύριο μια κυβέρνηση 15 υπουργών? Κάτι πιο δυναμικό, πιο γρήγορο.
5: Θέλω.
4: Ας πούμε, λέει ο κύριος Μπάτζιος, για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακούσαμε. Για άρση μονιμότητα στο δημόσιο δεν ακούσαμε.
5: Μια και το λέτε αυτό.
4: Θέλω να πω ότι
5: για την αξιολόγηση.
4: Δεν πρέπει να. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να τα πει αυτά, το καταλαβαίνω. Πρέπει να κάνει και να έχει και έναν τακτικό.
5: Μισό λεπτό, όχι, δεν το λέτε αυτό.
4: Ένα τακτικό ελιγμό.
5: Όχι, όχι. Για την αξιολόγηση και την κατάργηση μονιμότητας έχετε ακούσει συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο εμείς το λέμε. Και συνδέουμε την κατάργηση μονιμότητας με τα αποτελέσματα της κακής αξιολόγησης. Το έχουμε πει στη Βουλή, έχουμε μιλήσει, έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχω μιλήσει εγώ, έχουν μιλήσει πολλοί και διάφοροι. Δεν έχει δοθεί ίσως η πρέπουσα σημασία, γιατί και όταν συζητήθηκε η αναθεώρηση, πέρασε σχεδόν στα ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το πρόγραμμά μας, επειδή οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο, εν πάση περιπτώσει την άνοιξη του 2027, έχουμε αποφασίσει θα παρουσιάζουμε τμηματικά το πρόγραμμα.
4: Εσείς είσαστε υπέρ του να γίνουν τότε οι εκλογές, ή ήσασταν υπέρμαχος του να γίνουν μέσα στον μετά την έκθεση που δέχτηκε μέσα στον Οκτώβριο?
5: Από την ώρα που έχουμε ένα θεσμικό πρωθυπουργό, νομίζω ότι όλη η συζήτηση που έγινε τους τελευταίους μήνες ήταν λίγο περιττή.
6: Θυμάστε τι είχε γίνει το 2023, όταν όλοι ετοιμαζόντουσαν να γίνουν πρόορες εκλογές και μετά γίνανε στο τέλος. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι το βαθύτερο ένστικτό του αυτό.
4: Και της δημοσιογραφίας και όχι.
6: Της δημοσιογραφίας.
4: Και της δημοσιογραφίας. Και της μεγάλου μέρους πολιτικής που έχετε γαλουχηθεί ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε χρόνο που συμφέρει τον πρωθυπουργό να πάει να κλέψει ψήφο.
6: Η δημοσιογραφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, να είμαι δίκαιος, σχεδόν παντού τρέφεται από δύο πράγματα. Σενάρια πρώων εκλογών και σενάρια ανασχηματισμών. Έτσι. Αλλά.
4: Λοιπόν, λέτε ότι αυτά είναι άλλο. Στην.
6: Λοιπόν, άρα το πρόγραμμά μας θα παρουσιάζεται τμηματικά. Νομίζω θα είναι αρκετά συγκεκριμένο και ακόμη περισσότερο αρκετά ενδιαφέρον.
4: Και θα στιμώξετε τους αντιπάλους σας ως προς την διάρκεια του χρόνου πρέπει να ξεδιπλώνουν και αυτοί τα δικά τους πράγματα ή θα τους οδηγείτε στο να λένε τι θα παρούμε πάνω στην άλλη.
6: Δεν νομίζω θα τους στριμώξουμε. Εδώ είναι σχεδόν μια πολιτική αρρώστια αυτό που έχουν πάθει οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή, να το πω. Πώς μου βγαίνει αυτήν την ώρα. Αν εμείς τάξουμε 10, λογικά θα έπρεπε σε μια χώρα κανονική, ευρωπαϊκή, να πεις 12, ξέρω εγώ. Αυτοί δεν θα πούνε 12 και με άλλο τρόπο, θα πούνε 20, 50, ξέρω εγώ. Σαν πως εμείς θέλουμε να βασανίζουμε τον κόσμο ή να χάσουμε τις εκλογές και γι' αυτό το λόγο έχουμε λεφτά και δεν τα δίνουμε.
4: Και σε λιγότερο από ένα λεπτό, αυτό το κοινωνικό leasing τι είναι?
6: Το κοινωνικό leasing είναι στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ένα καινούριο ταμείο ευρωπαϊκό που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, 5,3 δις, με άλλο τρόπο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο ταμείο, δίνεται η δυνατότητα σε φτωχούς συμπολίτες μας, θα καθοριστούν τα εισοδηματικά όρια, να μπορούν να παίρνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καλύπτονται ταυτοχρόνως δύο ανάγκες, η προστασία του περιβάλλοντος από τη μια πλευρά και η κάλυψη ασθενέστερων κοινωνικά συμπολιτών μας. Δεν είναι δική μας ιδέα, είναι ιδέα της Κομισιόν και θα εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά.
4: Το αποτέλεσμα στη Γερμανία τι λέει και στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ?
6: Το χειρότερο νομίζω είναι και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, διότι το κόμμα που κέρδισε είναι ξεκάθαρα αντιευρωπαϊκό και έχει μια προσέγγιση που κάθε άλλο παραοδηγεί σε μια αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη, ξυπνάει σε κάποιο βαθμό το παρελθόν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια εξαίρεση στο συγκεκριμένο κρατήδιο και ότι ευρύτερα στη Γερμανία θα επικρατήσει η κοινή λογική και για να γίνει αυτό, επειδή δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μόνο στη Γερμανία αλλά παντού, χρειάζεται από τους πολιτικούς που είναι ας πούμε στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, χρειάζεται σοβαρότητα, θάρρος και με αλήθεια να εμπνέουν τους πολίτες. Ο φόβος πάντως, ο φόβος και να τον απαριστάνουμε και εμείς είτε τους ακροδεξιούς τη μια φορά είτε τους ακροαριστερούς την άλλη, τους λαϊκιστές εν πάση περιπτώσει, δεν οδηγεί πουθενά. Χρειάζεται ξεκάθαρη ατζέντα και ξεκάθαρες κουβέντες με τους πολίτες.
4: Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά, κύριε Αντιπρόεδρε.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ. Ειδήσει τίτλους και συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: δι κουαλίτα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητική.
11: Κόσμος 96,5.
12: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
13: Στόχος μας η ποιότητα.
12: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
14: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
17: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
16: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
17: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
16: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
17: Τι ερώτηση.
16: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
17: Αυτό ξαναπες.
16: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
18: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Από τον Sky 100,3.
21: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Λιφάδα, από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Ισάπ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς το ΟΑΚΑΝΑ τμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πράσια ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία εσαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με ποσοστό 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
22: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Για την πρώτη αυτή την εβδομάδα θα είναι μαζί μας σε λίγο ο κύριος Πέτρος Παπασαναντόπουλος των εκδόσεων Επίκεντρο, στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κώστα Μιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
0: Τα δύο δυσκολότερα σημεία του λεκανοπεδίου είναι η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Η Αττική Οδός τι έχει προς το αεροδρόμιο? Από την περιφερειακή Εγάλεο προς τον κόμβο Φιλής έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, να δημιουργηθεί έτσι μια τεχνητή ανάσχεση για να μην επιβαρύνεται πολύ ο κόμβος μεταμόρφωσης. Οπότε από περιφερειακή Εγάλεο, επαναλαμβάνω, προς κόμβο Φιλής θα βρείτε κάποια καθυστέρηση και εν συνεχεία μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης που έχουμε τις εργασίες. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει από τα ΚΤΕΛ και πάνω δύσκολη. Και το δεξιόστροφο του λιμενιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας, όλο το δεξιόστροφο, δηλαδή πηγαίνουμε Άγιο Διονύσιο, πηγαίνουμε στα τρένα και μετά στη Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό είναι ακινητοποιημένο. Τουλάχιστον βελτιώνεται η παραλιακή προς τη Γλυφάδα που είχε σοβαρά προβλήματα. Τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είπα λοιπόν προηγουμένως το ανήγγειλα ήδη, μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος των εκδόσεων Επίκεντρο και σχολιαστής. Καλημέρα σας, πολιτικός σχολιαστής, χρόνια στην πιάτσα την πολιτική. Καλημέρα σας κύριε Παπασαραντόπουλε, καλή εβδομάδα. Αγαπητέ
26: Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πολύχρονος και καλό χρόνο.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε στον ενικό, έτσι, μου επιτρέπεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Τρία θέματα θα συζητήσουμε. Το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο δικό σου που δηλαδή ενώ σε μετάφραση το οποίο διάβασα μέσα στο καλοκαίρι και θα κάνω αναφορά σε αυτό γιατί άπτεται και του διεθνούς σκηνικού. Λοιπόν, εντυπώσεις από τον Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα για την πρώτη του εμφάνιση την προχθεσινή.
26: Θα ήθελα παράκληση, ναι, να ξεκινήσω με το κορυφαίο γεγονός της ημέρας που είναι η επικράτηση της ακροδεξιάς στη Σαξονία.
4: Ό,τι πεις, ό,τι θέλεις. Αυτό θα ήταν το επόμενό μας, ναι.
26: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα διότι διπλασίασε μέσα σε λίγα χρόνια τις δυνάμεις της η ακροδεξιά και κατέρευσε η κέντρο δεξιά. Είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, αλλά όπως διαβάζω από το πρωί στους διάφορους σχολιαστές, θα ήθελα να πω μάλλον αιρετικά ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα ήθελα να πω ότι το κόμμα αυτό δεν είναι φασιστικό, μιλώντας με όρους αυστηρά επιστημονικούς και πολιτικούς, είναι ένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα που πολύ όμως απέχει από το φασιστικό. Και να θυμίσω, γιατί σίγουρα θα το έχουμε ξεχάσει αρκετοί, ότι το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με...
4: Δηλαδή, συγγνώμη Πέτρο που σε διακόπτω, δεν είναι ναζί, αυτό εννοείς?
26: Δεν είναι ναζί και είναι τεράστιο πολιτικό λάθος να τους αποκαλούμε ναζί.
4: Βέβαια, προς τα εκεί μας οδηγεί μια ματιά σχολιογράφων και αναλυτών και τα λοιπά, ότι έρχεται ο Χίτλερ.
26: Όχι, είναι λάθος.
4: Μάλιστα.
26: Είναι λάθος και νομίζω αυτό το λάθος το επανέλαβαν και τα συστημικά κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία. Αν τους τσουβαλιάζεις ως ναζί, όταν θα έρθουν οι πραγματικοί ναζί δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Και να θυμίσω ότι το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με κύριο πρόταγμα να σταματήσει η βοήθεια προς την Ελλάδα της κρίσης.
4: Μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς, το 2013.
26: Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο σίγουρα είναι εξτρεμιστικό, είναι ένα κόμμα το οποίο λέει πράγματα τα οποία αποκλείεται να κάνει και είναι ένα κόμμα το οποίο στο τέλος της ημέρας εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει πολύ νερό στο κρασί.
4: Ναι. Αλλά εσύ, εσύ προειδοποιείς τώρα να μην τσιμπάμε όλοι στην αριστερή ανάγνωση αυτών των ακραίων κομμάτων.
26: Ακριβώς, διότι μάλιστα. Στην αριστερή βουλγάτα τα πάντα αποκαλούνται φασισμός. Δεν συμφωνείς μαζί μου, είσαι φασίστας. Άρα αυτή η πολιτική αντιμετώπιση είναι αδιέξοδη. Το κόμμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με καθαρά πολιτικούς όρους, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, αν και υπάρχει τώρα τεράστια αβεβαιότητα για το τι θα γίνει, γιατί δεν έχει εξασφαλίσει αυτοδυναμία.
4: Ναι.
26: Η μόνη περίπτωση που έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα της συνεργασίας με το AFD είναι το κόμμα της κυρίας Βάγκενχοφ, αυτά στο
4: γερμανικό. Αυτό είναι πουτινόφιλο, αυτό είναι πουτινόφιλο.
26: Είναι πουτινόφιλο, αλλά δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να συνεργαστεί με το AFD.
4: Μάλιστα. Ναι.
26: Νομίζω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει.
4: Ναι.
26: Και για μένα είναι πολύ σημαντική η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε συνέχιση της θητείας με πρωθυπουργό από το CDU.
4: Μισό λεπτό, δύο θέματα εδώ ανοίγονται. Ένα είναι το εξής. Πώς μπορείς να πεις ότι το 44-45% των πολιτών δεν θα εκφραστεί, αφού εκφράστηκε, ότι δεν θα εκφραστεί εννοώ, δεν θα, δηλαδή πού θα πάει η ψήφος αυτή?
26: Ακριβώς για
4: μπορεί
26: αυτό
4: να
26: το
4: πάει
26: λόγο.
4: Στο καλάθι, μπορεί να πάει στο καλάθι.
26: Όχι βέβαια.
4: Ναι.
26: Ακριβώς για αυτό το λόγο χρειάζεται μια πολύ πιο σύνθετη και έξυπνη στάση αντιμετώπισης του, δεδομένου ότι έχουμε παραδείγματα άλλων ακροδεξιών κομμάτων τα οποία όταν ανέβηκαν στην εξουσία έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους. Να θυμίσω την κλασική περίπτωση της Μελώνη,
4: η οποία συμπλήρωσε από το 23 είναι εκεί.
26: Ακριβώς,
4: ναι.
26: και η οποία είναι μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
4: Ναι. Μεθαύριο μπορεί αυτό να συμβεί με τη Λεπέν, ας πούμε.
26: Ενδεχομένως.
4: Ναι. Λέω, δεν ξέρω. Αλλά
26: εγώ
4: λέω,
26: αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορείς να τους λες σιλίδιν φασίστες, και από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις μια πρακτική η οποία αναδεικνύει το ατελέσφορο των απόψεών του.
4: Πάμε τώρα και το δεύτερο που ήθελα να σου θέσω, ότι δεν πρέπει και η σοσιαλδημοκρατία, μάλλον η χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία να πει τι σφάλμα κάνει που δεν μπορεί να διαβάσει το 45% της κοινωνίας.
26: Το σφάλμα που κάνει είναι ότι δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει τους ανθρώπους που είναι εκτός των τυχών. Τους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν αποκλειστεί από τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Αν αυτούς που έχουν περιθωριοποιηθεί δεν τους ενσωματώσεις, τότε θα οδηγούνται στην ψήφο διαμαρτυρίας. Γιατί η ψήφος αυτού του είδους στα κόμματα είναι πρωτίστως ψήφος διαμαρτυρίας.
4: Ναι.
26: Και βέβαια, μία παρατήρηση εδώ, γιατί νομίζω θα μας είναι και πολύ χρήσιμη, είναι δεδομένο πλέον ότι έχουμε να κάνουμε με μία νέα πολιτική δύναμη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες προηγούνται στις δημοσκοπήσεις οι ακροδεξίοι. Στη Γαλλία και στην Αγγλία λέω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χρειαζόμαστε επιγόντως μια άλλη πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους.
4: Πάντως οι κοινωνίες γλιστρούν δεξιά, αγαπητέ Πέτρο. Δεν πηγαίνουν αριστερά.
26: Καλά, με εξαίρεση τον ελληνικό εξαιρετισμό που ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχιστεί.
4: Ναι.
26: Γιατί εμείς δοκιμάσαμε.
4: Όχι, πηγαίνουμε αριστερά στα άκρα μας, αρέσουν τα αριστερά τα άκρα μας, αλλά οι κοινωνίες πηγαίνουν δεξιά στα άκρα, αυτές οι κοινωνίες, ενώ η Ευρώπη.
26: Ακριβώς, και ειδικά για την περίπτωση της Σαξονίας, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις νοοτροπίες που αναπτύχθηκαν εκεί επί Ανατολικής Ευρώπης και Κομμουνισμού και στην εκλογική υποστήριξη της ακροδεξιάς. Ακροαριστερά λοιπόν και ακροδεξιά συναντιούνται και πάλι, επιβεβαιώνοντας κάποιους αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι ουσιαστικά διαφορά ρητορικής αλλά η πολιτική είναι η ίδια.
4: Μισό λεπτό όμως, δεν μπορεί να είναι αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν, μπορεί, πώς να το πω, με την, όταν έγινε η ενσωμάτωση, δεν μπορεί η ζωή αυτών των ανθρώπων να μην βελτιώθηκε, άρα δεν τους ικανοποιεί ούτε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, θέλουν αυτός ο αποκλεισμός πρέπει να εξεταστεί πολλαπλώς, γιατί αφορά και τη δική μας κοινωνία, δεν είναι μόνο εκεί. Εκεί ακόμη περισσότερο, ας πούμε.
26: Βεβαίως, ναι. Αλλά οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν με λεφτά μόνο. Οι νοοτροπίες αλλάζουν με συγκεκριμένες πολιτικές. Και στην Ανατολική Γερμανία είναι προφανές ότι έχουμε υπολείμματα του υπαρκτού σοσιαλισμού σε επίπεδο νοοτροπιών. Διότι, να μην ξεχνάμε ότι έχουν εξοδευτεί τεράστια ποσά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας για να έρθουν τα κρατήδια της Ανατολικής Ευρώπης πιο κοντά στα κρατήδια της Δυτικής Ευρώπης. Της Δυτικής Γερμανίας, συγγνώμη.
4: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, αν αναλύω, εγώ διάβασα τον κύριο Μαϊνάρντου σε ένα άρθρο και τον φιλοξενήσω αύριο.
26: Εξαιρετικό άρθρο.
4: Στα νέα προχθές. Που περιέγραφε ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ακόμη και στον πόλεμο, γιατί θα κάνω διάλειμμα και θα επανέλθουμε, ακόμη και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να είμαστε εναντίον της Ρωσίας, ας πούμε. Ή κάπου εκεί προτείνεται να επανέλθουν τα ρωσικά στο σχολείο. Επειδή στην Ανατολική Γερμανία τα διδάσκονταν. Ναι.
26: Είναι ακριβώς αυτή η νοοτροπία αυτού που είναι έξω από τα τείχη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα.
4: Ναι, ναι. Κάνω διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρος Παπασαντόπουλος είναι ο εκδότης του Οίκου Επίκεντρο, πολιτικός σχολιαστής. Εδώ διάλειμμα.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ,
9: Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
14: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
15: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτο Σαδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
16: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
15: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Πολίτες, πραγματικά είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί.
4: Λοιπόν, για να μπορούμε να κατανοούμε και πώς γίνονται σήμερα δολιοφθορές και τα λοιπά. Πάντως οι Ανατολικογερμανοί, διάβαζα στο άρθρο του κυρίου Μαϊνάρντος, ότι πιστεύουν ότι ο αγωγός, ας πούμε, που παίρνανε, δηλαδή αυτοί τώρα φτάνουν στο σημείο να ενσωματώνουν ακόμη στη διαμαρτυρία τους και το γεγονός ότι πληρώνουν ακριβά την ενέργεια την οποία έπαιρναν τζάμπα και ως ενιαία Γερμανία στη συνέχεια τζάμπα από τους Ρώσους. Ότι διαμαρτύρονται μεν και στο δυτικό σκέλος της χώρας, αλλά στο ανατολικό ακόμη περισσότερο.
26: Ακριβώς αυτό, διότι η νοοτροπία είναι ότι να κοιτάξουμε τη Γερμανία πρώτα και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια νοοτροπία αυτοκτονική για τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μητσοτάκης και Τσίπρας, με αυτά που είδες έως τώρα και άκουσες.
26: Θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω το επιχείρημά μου, δεδομένου ότι αυτή η παροχολογία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι
4: αφορά και στο Μητσοτάκη, και στο Μητσοτάκη αυτό.
26: Ναι, και στον Μητσοτάκη.
4: Και στους δύο, μάλιστα.
26: Ναι, και στους δύο, διότι η λογική, έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, μοιράζω λεφτά, φεύγω, νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε καμία φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης στην οποία να διοργανώνεται μια τέτοιου είδους πολιτική φιέστα, η οποία είναι δίνω. Ναι. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα δομικά προβλήματα της χώρας, δηλαδή στην χαμηλή παραγωγικότητα κυρίως. Και αυτές οι γιορτές δεν προσφέρουν τίποτα, προσφέρουν μια νοοτροπία του κράτους πατερούλη, το οποίο δίνει. Αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε, ότι δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει στον πολιτικό πολιτισμό μας.
4: Ναι. Να αλλάξει και όλο το πακέτο, όλο το περιεχόμενο της εκθέσεως. Ας πούμε, έχω την επιστολή ενός ανθρώπου, τον οποίο θα τη διαβάσω, και διαμαρτύρεται για τον κρατικίστικο χαρακτήρα της εκθεσής, παρά το γεγονός ότι ανακοινώνονται διάφορα στοιχεία τα οποία όμως για εκείνον δεν γίνονται πιστευτά, διότι βλέπει ότι το κράτος να υπερτερεί έναντι του ιδιωτικού τομέα που θα έπρεπε να προβάλλεται σε τέτοιου τύπου εκθέσεις, ας πούμε.
26: Εάν πάει κανείς μία απλή επίσκεψη στην έκθεση, θα δει ότι σχεδόν το 50% των περιπτέρων είναι κρατικοί φορείς. Αυτό με τι θα προβάλλει, τι θα κάνει ο κρατικός φορέας σε μια έκθεση η οποία έχει εμπορικό αντικείμενο? Ο ξένος επισκέπτης θα μείνει έκπληκτος, διότι σου λέει εδώ αυτοί τι κάνουν, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή τη λογική της εφάπαξ εξαγγελίας μέτρων από τον Πρωθυπουργό, της πυροδοσίας από την αντιπολίτευση. Δηλαδή θα περίμενα μεγαλύτερη τόλμη από τον Πρωθυπουργό, για δε την αντιπολίτευση τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα, διότι η λογική της είναι δώσε και σε μένα μπάρμπα. Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα.
4: Θα έβλεπες και αλλαγή του μοντέλου, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, έτσι, να εξαγγέλει, να προφανώς θα είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, μπορεί να εξαγγέλει μια οικονομική πολιτική της κατευθύνσης ο Πρωθυπουργός, αλλά λες να φύγει όλη αυτή η ιστορία του δώσε και σε μένα, μπαίνουμε όλοι στη σειρά να πάρουμε το 20 το 20 ευρώ δηλαδή.
26: Ακριβώς, αυτό δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία, αυτό είναι καθαρός κρατικισμός που κάποια στιγμή πρέπει να τον εγκαταλείψουμε.
4: Τι περιμένεις λοιπόν από τον Ανδρουλάκη, για να συμπεριλάβουμε και αυτόν?
26: Δεν ξέρω, η ρητορία του Ανδρουλάκη μου είναι ακατανόητη, δεν καταλαβαίνω την πολιτική του, δεν καταλαβαίνω το ότι προσπαθεί να υπερκεράσει από τα αριστερά τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό διώχνει με τριοπαθείς ψηφοφόρους οι οποίοι θα ήθελαν μία εναλλακτική λύση στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αυτοκτονική η πολιτική Ανδρουλάκη κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό δυστυχώς θα αποτυπωθεί και στο εκλογικό αποτέλεσμα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
26: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
26: Καλημέρα.
4: Πέτρος Παπασανατόπουλος, στην επικοινωνία μας με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για την εκείνη της εβδομάδας. Αυτά είχα εγώ από την δική μου πλευρά, κλείνοντας πάντως, για εσάς που δεν, ενδεχομένως δεν ακούσατε και συνολικά την άποψή μου, δεν λέω όχι σε αυτά που υποστήριξε ο κύριος Παπασανατόπουλος, είμαι κοντά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στη σύγκριση πάντως, τώρα περιμένω τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά τουλάχιστον από τη γεύση που πήραμε από τον κύριο Τσίπρα, ναι, προτιμώ έναν πρωθυπουργό μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο προφανώς πρέπει να αλλάξει, εννοώ της πλειοδοσίας που λέει ο Πέτρος Παπασανατόπουλος, προτιμώ έναν πρωθυπουργό έτσι όπως τον είδα, σοβαρό, μετρημένο και συντηρητικό σε σχέση με τις παλαβομάρες που ακούσαμε σε πρώτη φάση από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω, αν τώρα δεχθώ τον ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη ότι το 80% το προγράμματος του το έκλεψε ο Τσίπρας, τότε πραγματικά θα δούμε έναν Ροζουλή Ανδρουλάκη να παριστάνει και αυτός τον, πώς θα το πω, έναν ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ένα Τσιπροσύριζα. Τι να σας πω, ο Θεός να μας φυλάει. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.

0: στιγμές.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων στη Λάση λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πρώτο περιστατικό, 42χρονος οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Λίγο αργότερα, στην διασταύρωση του γύρου της Λάσης, σημειώθηκε δεύτερο τροχαίο. Μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε ζευγάρι Ιταλών τουριστών, ήρθε σε πλευρική επαφή με αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονη που κινούνταν επίσης προς το Αργοστόλι. Οι μοτοσυκλετιστές φορούσαν κράνη και δεν τραυματίστηκαν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και στα δύο περιστατικά επιλήφθηκε η τροχαία Αργοστολίου, η οποία παράλληλα ρύθμισε την κυκλοφορία στην περιοχή που εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο Αργοστόλι λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση παροχής αποχέτευσης οικία. Συγκεκριμένα, έως τις 3 το μεσημέρι διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Ίδρας από τη συμβολή της με την οδό Άρεος έως τη συμβολή της με την οδό Υπήρου. Η διακοπή γίνεται για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων οδών. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στο Λιξούρι, πιο συγκεκριμένα έως τις 11. Στη Γρηγορίου Λαμπράκη, Μιλτιάδου και Γερουλάνου, από Πατρόκλου έως Ελευθερίου Βενιζέλου. Και έως τις 2 το μεσημέρι, στην Μακαρίου και στις κάθετες οδούς. Τα εγκαίνια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Λιξούρι. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Λιξουρίου με τον Δήμαρχο Γιώργο Κατσιβέλη να απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής. Η Κεφαλονιά φιλοξενεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου το 4ο Σχολείο Εμβολιασμού Ενηλίκων με επίκεντρο την σύγχρονη πρόληψη και την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ιατρική πράξη. Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει πραγματικά κλινικά περιστατικά, αλγόριθμους, εργαστήρια και διαδραστική εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο εμβολιασμός κατά της γρήπης, ο πνευμονιόκοκκος, ο έρπης ζωστήρας, ο RSV και οι ανάγκες ειδικών πληθυσμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην επικοινωνία με ασθενείς που εμφανίζουν διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό. Την 42η χοροδιακή συνάντηση Κεφαλονιάς διοργανώνει στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου η Χοροδία και Μαντολινάτα Αργοστολίου. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη με κάθε βραδιά να έχει διαφορετικό αφιερωματικό χαρακτήρα. Η πρώτη βραδιά θα είναι αφιερωμένη στις γυναικείες χοροδίες και τη σημαντική προσφορά τους. Η δεύτερη θα αναδείξει την ιδιαίτερη μουσική των χοροδιών και σχημάτων που συνοδεύονται από μαντολινάτες. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονίας και Ιθάκης και του Δήμου Αργοστολίου καθώς και τη στήριξη χορηγών. Τον πρώτο ημιωρινό αγώνα τρέιλ οι 12 βόρτες διοργανώνουν στις 13 Σεπτεμβρίου στα Βαλσαμάτα οι πολιτιστικοί σύλλογοι Ο Βάλσαμος και το Ριφόρτσο. Η διαδρομή των

0: την εγχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενηχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Ανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Goal! Στο βολί.
7: Ποιο βολί?
6: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρετικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε μια εβδομάδα με καλές ειδήσεις, γιατί Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ περάσαμε, Αντώνη.
0: Όπως είχαμε το Σάββατο καλές ειδήσεις.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο της...
0: Ναι, δεν το είπες πολιτιστικά.
1: Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ με εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα, επισκιάστηκε το κλίμα από το δυστύχημα στην Τανάγρα, με την ΔΕΘ να έχει... και τη δημιουργία της νέας πολιτικής κόντρας που απασχολεί σε αυτή τη εβδομάδα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά.
0: Ωραία η ΔΕΘ, Γιάννη, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξανά έχω έρθει. Ήταν λίγο διαφορετική.
1: Αντώνη, ποιότητα.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Είδα την ποιότητα που δεν είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ποιότητα? Ποιότητα στο ποτό.
1: Αντώνη, ποιότητα. Στην δομή των μέτρων εδώ πέρα.
0: Α,
1: τα
0: όχι,
1: μέτρα ήταν κοστολογημένα, δηλαδή άκουγες τόσο ή ήξερες κοστίζει.

0: τόσο, άρα θα βγει ο λογαριασμός.
1: Αναγκαστικά και επί Τσίπρα, όταν ήταν στην κυβέρνηση, κοστολογημένα ήταν. Δεν μπορούσε αλλιώς, γιατί θα πρέπει να τα δώσει μετά, κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούσε και όλες είχαμε και μνημόνια. Η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, σε λίγο καιρό θα αλλάξει ο χώρος όλος αυτός εκεί που τώρα, εντάξει, δεν είναι και
1: αυτό
0: ο καλύτερος. Τώρα έχει. Α, ναι, αλλά είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που δεν τον λες ότι είναι και της Νέας Δημοκρατίας στον Αγγελούδη.
1: Θα την προλάβουμε εμείς. Ή θα έχουμε πάρει σύνταξη.
0: Θες να την προλάβουμε.
1: Πολύ θα ήθελα να την προλάβουμε. Ναι, εντάξει, τώρα 15-16 χρόνια στον ίδιο χώρο να αλλάξουμε. Λίγο να δούμε μια ανανέωση.
0: Να αλλάξει κλίμα, ε. Έχουμε λοιπόν πολλές κόντρες που δημιουργήθηκαν πολιτικές που θα μας πάνε όλη την εβδομάδα.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε εξίσει πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Καταρχάς, τι έγινε εκεί τα βράδια στη ΔΕΘ, ποιοι συμμαντήθηκαν με ποιους. Έχω να σου πω κι εγώ μέσα από τη ΔΕΘ τι είδαν τα μάτια μου κάνοντας μια βόλτα. Σαφώς μένει η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά στην ερώτησή σου. Πιο αιχμηρό καρφί δεν είχε ξαναυπάρξει. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, με το που το άκουσα, λέω: OK, πόλεμος καμπανάκι.
0: Και δείχνει, αρχή, και δείχνει το πώς πάμε από εδώ και πέρα. Και θα έχουμε και εμείς εκλογές, όπως εκλογές είχαν και στη Γερμανία, όπου εκεί τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά, με την άνοδο του AfD και την πλειοψηφία που εξασφάλισε.
1: Ο Μέρτς δεν το βλέπω πολύ καλά, το καγκελάριο. Έχουν αρχίσει ήδη φωνές Μέρκελ, έλα πίσω. Η ίδια δεν θέλει, βέβαια. Και έχουν πάλι εκλογές 20 Σεπτεμβρίου σε άλλα δύο κρατήδια.
0: Ναι, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Βέβαια, το πρώτο είναι το επικίνδυνο πάλι για νέα άνοδο του AfD. Όπου φαίνεται ότι στην Γερμανία πλέον η ακροδεξιά θεριεύει.
1: Λοιπόν, αρκεί να μην θεριέψει και στη χώρα μας, γιατί περιμένουμε στο Σεπτέμβριο και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
0: Τον Αντώνη Τζολέτο.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας που έχετε διαμορφώσει για τις παροχές της κυβέρνησης. Αν θέλετε να στείλετε κάποιον στον Εξώστη, επίσης μας το λέτε. Επικοινωνία στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή 210-48-00-170-174 και άμα θέλετε στείλτε μας και στο Instagram, στο Ατζολέτος και στο Καντέλες, ό,τι θέλετε για να το σχολιάσουμε.
0: Πιστεύεις ότι επειδή λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη, εμπνεύστηκε ο κ. Μητσοτάκης να αφιερώσει τραγούδι στον κ. Τσίπρα?
1: Καλά, ξεκάθαρα. Γιατί εκεί περπατάς στη Θεσσαλονίκη στην παραλία και πετάνε καρδούλες από πάνω, τις βλέπεις. Δηλαδή είναι προφανές.
2: Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: Πιστεύεις ότι μπορεί να γλιτώσει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν το έστησαν καλά. Την ώρα που έλεγε αυτή την ατάκα, έπρεπε να πέσει από κάτω χαλί, εκεί μέσα στην αίθουσα που ήσασταν εσείς το τραγούδι.
0: Ή και πίσω στο βίντεο, όλο από εκεί που έπαιζαν διάφορες φωτογραφίες από έργα, να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
1: Και αυτό και εσείς αναπτύρες από κάτω. Και να γίνει εκεί πέρα μια κανονική συνέντευξη τύπου και διαφορετική. Βέβαια και εναλλακτική, αλλά δεν έχουν φαντασία οι πολιτικοί, Γιάννη μου.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι πολύ συγκρατημένοι, πολύ μαγκωμένοι. Ναι. Προσπαθούν λίγο με το TikTok τώρα να σπάσουν κάπως, ναι, που τους έχουν συμβουλεύσει πιο ανθρώπινα, πιο αυτό, αλλά και πάλι είναι, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, μετέφερε το και στη ΔΕΘ, γιατί το προηγούμενο βράδυ σε ακούσαμε, είπε στην ομιλία. Α, πάλι ναι, το λίγο στη συνέντευξη τύπου.
0: Ξέρεις, νομίζω πρέπει να θα περιμένουμε τώρα ποιο τραγούδι θα αφιερώσει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Ενέρεση, εννοείται.
0: Θα είναι YouTube και Spotify τώρα ο Τσίπρας και θα ψάχνει τραγούδια.
1: Οπωσδήποτε. Έχει βάλει όλους τους συνεργάτες του να κοιτάνε στίχους. Γιατί είναι και στο χαρακτήρα του Τσίπρα αυτό να απαντήσει με τραγούδι. Και ίσως κάνει αυτό τη διαφορά, γιατί θα είναι σε ξενοδοχείο, δεν θα είναι μες στη ΔΕΘ. Μπορεί να παίξει από κάτω χαλάκι.
0: Και είναι φανερό ότι του είχε λείψει το Μητσοτάκη 2-3 χρόνια ο Τσίπρας.
1: Ενέρεση, αφού εμπνεύστηκε κιόλα με στίχους. Κομματάρα, έτσι.
0: Τους βλέπω δίδυμο τρελό στις εκλογές. Και δεν θα αφήσουν τρίτο να μπει στη σχέση τους. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να μην μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάμεσά τους.
1: Βέβαια, εννοείται. Θα προσπαθήσει να μπει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, θα τον παρακάμψω γρήγορα.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο και θα αφιερώνει τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα.
1: Λοιπόν, στην ερώτηση που του έκανες για τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω ακούσαμε την πιο σκληρή απάντηση που είχε δώσει ποτέ ο Μητσοτάκης για τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Παραξένεψε και πολλούς από την Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμεναν να γίνει τόσο γρήγορα έξαρση αυτής της κόντρας και να το πάει τόσο επιθετικά ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή του ότι πλέον έτσι αντιμετωπίζεται ο κύριος Σαμαράς ως κανονικός πολιτικός αντίπαλος, ακόμη και πριν ανακοινώσει το κόμμα που δεν νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σαμαράς είχε τρέξει και κάτι στο γραφείο του, είχε βγάλει βιντεάκι και το μοίρασε στους δημοσιογράφους.
1: Ναι, φοβερά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον. Ποιον ακούσουμε?
0: Και τους δύο, μαζί θα τους ακούσουμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
3: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας.
1: Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα? Εντάξει, Τσίπρας έχει ταβάνι, υποστηρίζουν. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να περάσει καν τον Τσίπρα. Ποιον έχω αντίπαλο? Το Σαμαρά.
0: Για κάποιο. Για διαφορετικούς λόγους είχε και τους τρεις αντιπάλους και ήταν ενδιαφέρον ότι μετά τη συνέντευξη τύπου είναι ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, συναντάει έναν συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη και του λέει: «Πω, τι είπε τώρα?» Του λέει: «Εντάξει, τα λέω και εγώ όταν πηγαίνω σε διάφορες μαζόξεις στους δικούς μας, αλλά δεν τα λέω και δημόσια, τα λέμε μεταξύ μας», του λέει. Για να δεις πόσο δεν το περίμεναν και οι ίδιοι ότι θα πάει σε τόσο ανοιχτή κόντρα.
1: Και βέβαια, επειδή κάναμε και χθες ένα τρέιλερ στη Θεσσαλονίκη και είπαμε τι θα πούμε σήμερα, σου υποσχέθηκα να σου πω ποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Δηλαδή έρχεται προς τη δική μου θέση που εγώ λέω ότι θα αργήσει να το κάνει. Είναι προς τα εκεί. Αυτός βέβαια το τουμπανιάζει, έτσι.
0: Αυτός πάει. Αυτός λέει δεν θα κάνει τίποτα ο Σαμαράς. Ναι. Ποιος Σαμαράς?
1: Ναι.
0: Και είναι αυτά τα λες Παρασκευή, γιατί τα λες μια μέρα πριν. Και την επόμενη έρχεται ο πρωθυπουργός και λες: «Πω, βλακεία που είπα, βιάστηκα».
1: Εδώ υπάρχουν γραφεία, εδώ βλέπει κόσμο. Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο. Τι δεν θα κάνει, για πάμε να το ακούσουμε. Α, καταλάβετε ποιος είναι, για να δούμε.
4: Να προσωπικά δεν με προβληματίζει καθόλου το κόμμα του κ. Σαμαρά, όσο και τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τελικά να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαρά.
5: Πόση πιθανότητα έχει ο Παναγιακός να παίξει με τη Manchester United και να κερδίσει τη Manchester United?
1: Γιάννης Καλιάνος.
0: Πρόβλεψη,
1: Γιάννης Καλιάνος.
0: Μας φύγει το καιρό.
1: Σίγουρα απόδοση 40, ίσως βάζω λίγο, απόδοση 80, αν το πιάσει. Κάνει και τον παραλληλισμό, Παναγιακός Manchester United.
0: Παρασκευή, αυτό εν τω μεταξύ, Παρασκευή βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις 12, γιατί είναι στην εκπομπή of the record της ΕΡΤ. Χαλαρός, ας πούμε και κάτι. Παναγιακός Manchester United, τι δεις πιθανότητες? Πάει ο Μητσοτάκης την Κυριακή και λέει: Σαμαρά.
1: Για να δούμε, δεν ξέρεις και μια φορά. Όχι,
0: Λες να πέσει μέσα στην πρόβλεψη.
1: Εντάξει.
0: Έχει μαθηματικό
1: δύσκολο,
0: μοντέλο.
1: Λίγο δύσκολο, ναι. Μαθηματικό είναι, φυσικό είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βάλει κάτω τους αλγόριθμους και να μην του βγαίνουν, παιδί μου, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, και βεβαίως πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προεκλογικό το τμήμα, πέρα από την απόβαση στην Μακεδονία που μας την έχει πει εσύ αναλυτικά, κορδέλες.
0: Ναι, γιατί γίνεται έργο στη Θεσσαλονίκη. Και χωρίς πλάκα, στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει τόσα πράγματα αυτή την τριετία που δεν νομίζω να έχουν γίνει μαζεμένα σε κυβερνητική θητεία μιας συγκεκριμένης περίοδου.
1: Και παρόλο που. Είναι αντίπαλο ο Βελόπουλος γι' αυτό.
0: Και ο Βελόπουλος και ο Σαμάρας κάνει πολλή δουλειά, να ξέρεις πάνω. Παίρνει στελέχη, γίνεται δουλειά εκεί. Και νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η επίθεση του κ. Μητσοτάκη. Παρόλα αυτά, τα ποσά της Νέας Δημοκρατίας δεν κουνιούνται, είναι κολλημένη βελόνα. Στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό τους προβληματίζει πάρα πολύ και συνεχίζουν να κόβουν οι κορδέλες.
1: Α, κορδέλες, για να ακούσουμε.
6: Έχει κόψει τόσες κορδέλες ο Άδωρης, θα κόψω κι εγώ.
1: Κόψε κι εσμένα.
0: Άντε, επειδή είσαι πρωθυπουργός.
1: Έλα, κι εσύ έλα. Σου κάνω χάρη. Δεν θα κόβω μόνο εγώ συνέχεια.
0: Είναι από νοσοκομείο στην Δυτική Θεσσαλονίκη την.
1: Σημαντικό να κόβουμε κορδέλες στο νοσοκομείο, έτσι. Τώρα πέρα από την πλάκα είναι το πιο σημαντικό.
0: Έλα, προφανώς.
1: Σχολείο και νοσοκομεία.
0: Ότι μου τρετάξει μπαίνει την άδεια, δεν έχω κόψει εγώ.
1: Σχολείο πήγε σε καινούργιο.
0: Και σχολείο καινούργιο πήγαινα.
1: Τη Σοφία Τζαχαράκη.
0: Και σε κολυμπητήριο καινούργιο στο Δήμο Μπελοκήπων. Κορδέλα φουλ στη Θεσσαλονίκη. Η βελόνα είναι κολλημένη. Και μου λέγανε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κάναν πολλές περιοδίες αυτό το διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα ότι εισέπραξαν ένα βαρύ κλίμα σε κάποιες περιφέρειες και την δυσκολία να τους ακούσουν ακόμη και κάποιοι που τους είχαν στηρίξει παλιότερα και το μεγάλο σοκ το παθαίνουν, ξέρεις, όσοι είναι από νομούς ή περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πάει καλά ακόμα, είναι ψηλά, εισπράττουν ένα δικό τους κλίμα από κόσμο που τον ξέρουν. Πάνε προς τα Βόρεια Ελλάδα σε αυτές τις περιοδίες και ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Και τι έχουμε στη συνέχεια. Καλά, εντάξει. Μετά πάμε στο άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει την Παρασκευή. Θηρίδες. Οι απαγορευμένες λέξεις που είπαμε, η λίστα που μπορεί να φτιάξει ο Τσίπρας.
0: Εδώ είναι ποίημα. Ναι, κάνει τη λίστα. Μα ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις και προβλέψεις όμως. Γιατί εντάξει, θα βάλεις απαγορευμένη λέξη θηρίδες. Θα σκεφτείς εσύ να βάλεις απαγορευμένη λέξη παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Όχι, αυτές είναι καινούργιες απαγορευμένες λέξεις. Θα υπάρχει update στη λίστα.
0: Δηλαδή, ο Νηφουδής, μία στις δύο που βγαίνει, θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 200 δις, λέει, το έχουν προηγήσει. Να δω, γιατί θα ερωτηθεί την Τετάρτη ο Τσίπρας γι' αυτό, να δω τι θα πει πραγματικά.
0: Μπράβο στον Μπακλιμίτζο που το άκουσε αυτό και δεν σχολίασε τίποτα. Το άφησε να δουλέψει μόνο του.
1: Εγώ πιστεύω πως.
0: Τους αφήνεις να μιλάνε. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Πάει μόνο του.
1: Μήπως θα το ξανασκεφτεί να φέρει κάποιους από τους παλιούς που τουλάχιστον δεν έλεγαν τέτοια.
0: Από τους παλιούς που δεν έλεγαν. Γιατί κάποιοι παλιοί λέγανε.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, άμα θέλει τέτοιους έχει.
0: Έχει φρέσκα φουρνιά.
1: Και είναι ωραία και η απάντηση που έδωσε η Λαλιώτου από την Ελλάδα στην κυρία
0: Νίκη. Στην Ασασίου, για να τα ακούσουμε.
7: Με πήρε χθες η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου είπε ο Τσίπρας θα μου πάρει κάτι δαχτυλίδια που έχω από 20 χρονών. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Παπάς.

0: Πείμα.
1: Πείμα. Και επειδή δεν προλάβαμε να το παίξουμε την Παρασκευή, το παίζουμε σήμερα, γιατί αυτά δεν πρέπει να χάνεται.
0: Με πήρε η γιαγιά μου για τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα σκέφτεσαι από το βράδυ και βγαίνεις και τα λες όπως καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν αυτά.
0: Εννοείται ότι σε ετοιμάζουν τις ατάκες. Αυτές που ξέρουν θα γίνουν και ψιλοβάιραλ και θα συζητηθούν πολύ.
1: Επειδή το είπαμε όμως, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νηφορή.
2: Και από αυτά που λέτε, ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
3: Θα σας πω, ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουν τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε
2: ένα
3: υπάρχει.
2: Το πιο πλούσιο είναι να έχουν 200 δις.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Άμα θέλει.
0: Αντώνη, είσαι στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ο Τσίπρας να μην το κατηγορήσουν ότι έχει ένα ταβάνι, πρέπει να το δει λίγο αυτό.
0: Συγγνώμη, άμα πρώτη. Πάρω τον Νηφορή ένα τηλέφωνο ή μάλλον τον πάρεις εσύ που μιλάς μαζί τους λόγω ρεπορτάζ. Του πεις να σου δώσει πώς μπαίνεις στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και μπούμε μέσα και πατήσουμε. Αντώνη Ατζολέτο, Γιάννη Καντέλη, θα μα βγάλει το φυσιολογείο.
1: Θα τα έχει δώσει στον Τζίπρα αυτά τώρα. Θα τα έχει εξηγήσει, φαντάζομαι.
0: Θα βρούμε τον εαυτό μα.
1: Βεβαίω δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και αυτά που γράφονται. Γιατί διάβαζα χτε μια ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Facebook σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε πριν με τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων που αναφέρει ο κύριο Λαζαρίδη για την απέραντη θλίψη και βεβαίω. Παγώσαμε όλη εκείνη την ημέρα και στη Θεσσαλονίκη το κλίμα το έζησες και εσύ.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν υπήρχε λόγος ο κύριος Λαζαρίδης να αναφέρει στο τέλος ότι η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα γένεια της ΔΕΘ, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Θα σέμενε στη θλίψη.
0: Ναι, μείνει σε συλληπιτήριά σου, τη θλίψη, την. Αυτό που εκφράζει όλους εκείνη την ημέρα, μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση, δεν χρειάζεται να ενημερώσεις τους ψηφοφόρους σου ή το σύλλογο μέσω Facebook, γιατί δεν θα πας στη γιορτή Γίδας.
1: Τι να πω. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Γιάννη.
0: Να πούμε ότι το Όλοι Μαζί Μπορεί, όπως Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 έως τις 2. Μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μπορούμε όλοι μας, είτε λίγο είτε περισσότερο, αναλόγως στις δυνατότητες του καθενός, να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι τα εξής: Γλυφάδα στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα. Μπορείτε να προσφέρετε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία όπως πρέπει για όλα τα παιδιά.
1: Και εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι θα σου κάνουν δώρο, που θες να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, ξέρετε box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box app. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ζούσε
7: ο γιος. 96,5.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Ηρακλείου καθώς και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ, του ακροδεξίου κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη, εδώ και μία εβδομάδα παραμένει πυρκαγιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και χθες συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή άκουσε διάφορα μετά την ομιλία, σου λέει πρέπει να το μαζέψουμε και να δώσουμε το μήνυμα.
1: Διάφορα.
0: Θα σου εξηγήσω. Άκουσα από κάποιους, λέει, περίμενε να δώσει περισσότερα χθες. Ναι. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανε για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ναι. Αυτό δεν πήγαινε μόνο στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και προς τους γαλάζιους. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μετά την ομιλία ήταν αρκετοί βουλευτές, ακόμη και υπουργοί, που λέγανε μια έκπληξη χρειαζόταν εδώ. Ναι. Κάτι ακόμα, κάτι έλειπε.
1: Μήπως κάτι έλειπε. Μαζορίσει το.
0: Κάτι ναι, θέλαμε παραπάνω να υποθεί. Μάλιστα. Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα μετά σε διάφορα τραπέζια που έγιναν εκεί πέριξ του Βελιδίου και στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό γιατί όλοι θα πάνε στις περιφέρειές τους και ξέρουν ότι θα ακούσουν πράγματα. Δηλαδή είδαν μια στόχευση, θα μας τα πει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, στους συνταξιούχους που είναι το κοινό. Και αυτό χτύπησε πολλά, απλώς για πολλούς μια προεκλογική εξαγγελία. Αυτή ήταν και η κατηγορία άλλωστε της αντιπολίτευσης.
0: Νομίζω δεν πήραν αυτά που περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Νίκο, έδωσε πολλά ή λίγα. Καλημέρα. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω, μην τρελαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε προεκλογικές περιόδους να. Προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, να μπλέκουμε μετά σε περιπέτειες με αυτά που υπόσχονται μπροστά στο πρόβλημα πάντα της κρίσης των πολιτών. Τώρα στο ποιοι είναι οι ωφελημένοι και το πώς ακριβώς το έκανε ή δεν το έκανε, νομίζω ότι εδώ παίξανε. Πολιτικός σχεδιασμός έπαιξε. Δηλαδή, όπως
0: η συζήτηση δηλαδή περισσότερο στο μοίρασμα.
2: Εντάξει, όπως σκέφτομαι εγώ οικονομικά, ψάχνω να βρω πάντα μια μεγάλη ιστορία από πίσω αναπτυξιακή. Εντάξει, σε ένα βαθμό, μικρό, όχι μεγάλο. Πέρυσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια ολόκληρη θεωρία από πίσω. Θεωρία ότι έπρεπε να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που δημιουργεί τους φόρους, τον πλούτο, και έχει σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος. Άρα, περιμένεις να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησες ακόμα μεγαλύτερο πλούτο. Τώρα εδώ. Όταν βάζεις στο κάδρο τους δημόσιους υπαλλήλους, που προφανώς οι άνθρωποι έχουν την πληγή του εισοδημάτου, αλλά από την άλλη δεν έχεις προχωρήσει την αξιολόγηση νωρίτερα, σε ένα βαθμό ο οποίος να είναι σαν ευκαιρία να το δεις, δεδομένου ότι έχεις μπροστά σου κάποια στιγμή, θα έρθει μια κυβέρνηση που θα πει θα επιστρέψω τα δώρα πλήρως στους δημόσιους υπαλλήλους. Πριν το κάνουμε αυτό, ας έχουμε φτιάξει πρώτα ένα δημόσιο το οποίο να νιώθει καλά αυτός που δουλεύει σε σχέση με τον άλλον δίπλα του που δεν δουλεύει. Δηλαδή να νιώθει καλά, να νιώθει ικανοποιημένος, να μην νιώθει ότι όλα είναι οριζόντια. Γενικά, αυτού του είδους τα οριζόντια μέτρα, ειδικά αναφορά εργαφορούν εργαζόμενους, σπανίως αποδίδουν. Θα έλεγα ότι μάλλον κάνουν κακό στο εσωτερικό, αλλά απ' την άλλη συσπηρώνουν ένα εκλογικό ακροατήριο.
1: Ξέρεις τι νομίζω, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση τελικά δημιουργεί ένα κλίμα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται
2: σίγουρα.
1: Και δίνει.
2: Στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και αυτή.
2: Το επηρεάζει. Ναι. Σίγουρα έχουν επηρεαστεί τα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πολλά πράγματα έχουν
0: γι' αυτό ίσως ακούμε αρκετά παράπονα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίμεναν κάτι περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι, εδώ τώρα είναι το άλλο που έλεγες νωρίτερα, Γιάννη. Ότι τα γαλάζια στελέχη είχαν βγει τόσες διαρροές. Και αλήθεια υπάρχουν τόσα γαλάζια στελέχη στους μικρομεσαίους. Υπάρχουν και από άλλα κόμματα στους μικρομεσαίους. Αλλά είναι τόσο πολλοί οι συνδικαλιστές των μικρομεσαίων. Όπου αν αφρίσουμε όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει, θα ήταν ένα πακέτο μικρομεσαίων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν σώνει και καλά να δώσουμε λεφτά στους μικρομεσαίους. Τι είμαστε, περίοδο πανδημίας. Ήταν λίγο περίεργη η μετά των διακοπών περίοδο παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί. Υπάρχει μια φιλοσοφία ότι πρέπει να πληρώνουν κάτι. Δεν γίνεται να πληρώνουν τίποτα. Περνούν σε δαπάνες τα πάντα. Και καταλήγει ένα πολύ μικρό εισόδημα. Αυτό είναι κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία. Αν δεν βγαίνει η επιχείρησή σου, η μικρή αυτή η επιχείρησή σου, θα πρέπει να το δεις λίγο το μοντέλο. Ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις. Έχει κάποιο φόρο να πληρώσει, έχει να πληρώσει ΦΠΑ, έχει να πληρώσει τους εργαζόμενους σου. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Αλλά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν μπορεί να την περιμπάνουν οι πολλοί υπόλοιποι φορολογούμενοι. Νομίζω ότι ήταν λογισμένο το γεγονός ότι παρέμει τουλάχιστον η σύνδεση με τον κατώτατο μισθό. Τώρα να βλέπεις εργαζόμενους δεκαετιών που έχουν στημένες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις με ένα, δύο, τρεις εργαζόμενους και να πληρώνει φόρο μόνο του βασικού μισθού. Αν νιώθουν καλά, από μένα περισσεύει.
0: Εδώ σαν επιχείρημα, έχει στείλει νωρίτερα πριν τη συζήτησή μας ένα μήνυμα η Δήμητρα που λέει δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική, λέει αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική επιχείρηση λιγότερο από έναν υπάλληλο και γι' αυτό δεν φεύγει το τεκμαρτό, τότε να μας δώσει το αφορολόγητο που έχει και ο υπάλληλος.
2: Ναι, κοίτα, βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ να δοθεί και το αφορολόγητο και να μπουν μέσα όλες αυτές οι έμεσες πληροφορίες που υπάρχουν και στις τεχνικές ελέγχου. Όταν πάνε να ελέγξει η εφορία έναν φορολογούμενο ελεύθερο επαγγελματία ή μια επιχείρηση, ξαφνικά υπάρχουν καμιά 20-30 πληροφορίες από έμεσες και άμεσες τεχνικές ελέγχου, λέγονται. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του φόρου τους. Δηλαδή, να οι παραστάσεις στα social media, φαίνεται ο τρόπος ζωής. Οι υπερβολικές δαπάνες, να πάμε να τις δούμε τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες αφορούν τη δουλειά, ποιες αφορούν την οικογενειακή ζωή. Υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να το αποσαφηνίσουμε και τότε βεβαίως να τους δώσουμε και το αφορολόγητο. Για μένα είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι τα τεκμήρια είναι λάθος. Τεκμήρια είναι μια μικρή ομολογία ήττας όποτε εφαρμόζονται και όταν εφαρμόζονται, ότι δεν μπορούν πολύ απλά να υπολογίσουν με άλλο τρόπο το φόρο. Τον πραγματικό φόρο. Αλλά από την άλλη, μέχρι να καταλήξουμε εκεί και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον να υπάρχει ένας ελάχιστος φόρος. Γιατί υπάρχει και ο συνταξιούχος που πληρώνει, γιατί υπάρχει και ο νέος εργαζόμενος των 25 ετών που πληρώνει τα ίδια.
1: Συνταξιούχοι πάντως ευχαριστημένοι, Νίκο, έτσι.
2: Θα πρέπει να είναι. Κοίτα, οι συνταξιούχοι έχει ήδη κάτι που το χάνουμε. Γιατί οι άνθρωποι τα λένε, αλλά πλέον ενδεχομένως χάνεται. Μέσω 2026 οι αύξησεις που πήρανε ήταν μικρότερη από τον πληθωρισμό που θα κλείσει το έτος. Πράγμα που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους, που σε αυτές τις κατηγορίες του βασικού μισθού και των συνταξιούχων και το προσέχει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, οδηγεί σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισόδημας. Τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση, έρχεται να καλύψει μέρος των απολειών και να τους δώσει και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και νέου τύπου ακρίβεια ξανά με τα ενεργειακά και με όλα αυτά. Άρα επί της ουσίας τους καλύπτει απώλειες και τους δίνει και κάτι. Όχι κάτι πάρα πολύ παραπάνω, αλλά τους καλύπτει σε αυτούς τις απώλειες. Και θα έλεγα ότι αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με την επιβίωση, γιατί μιλάμε τώρα για 2.200.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν οι περισσότεροι από αυτούς να συνεχίσουν να ασκούν κάποιο επάγγελμα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες, γι' αυτό και δεν θα πάρουν το επίδομα ως 65 ετών, που μπορούν να κάνουν μια δραστηριότητα. Και η αλήθεια είναι ότι τους χρειαζόμαστε αυτούς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι, εφόσον έχουν τη διάθεση, να είναι στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε έμπειρο προσωπικό, σαν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στις άνθρωποι.
1: Και κυρίως για αυτούς, Νίκο, που δεν έπαιρναν αυτό το επίδομα τα προηγούμενα χρόνια, που λέγαμε και εδώ μέρες με τον Γιάννη ότι συνταξιούχος των 900 ευρώ δεν είναι πλούσιος, σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα, ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια. Την άλλη, δεν είναι όλο αυτό του είδους τα μέτρα. Πρέπει να έχουν κάποιο είδους κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει στη μέση και η Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικά πάντα συμφωνεί με μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι σε όλους. Γιατί έχει διαπιστώθηκε πολύ μέσα στην πανδημία, ότι έτσι ξανεμίζονται πολλά λεφτά.
1: Αυτό που λες είναι η δική μου αίσθηση. Θα μπορούσε να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο για αυτούς που παίρνουν 1.700, για να δοθούν περισσότερα στους παρακάτω. Εκεί θα μπορούσε, ναι.
2: Εντάξει, είπαμε, έχουμε εκλογές. Άρα υπάρχει γενικότερα.
0: Μήπως οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, Νίκο, κάνει και την κυβέρνηση. Εντάξει, το πολύ δευσιτάζει, αλλά δεν θα εφαρμόσει προς το παρόν. Θα το δούμε από την άνοιξη 27 και μετά. Αλλά να ανεβάζει τον πύχη να κάνει αυτές τις παροχές. Υπάρχουν οι εφεδρείες για ένα πιθανότατα δύσκολο χειμώνα, γιατί καλά τα λέμε, αλλά υπάρχει μπροστά μια ενεργειακή πιθανόν κρίση, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς στην ενέργεια. Υπάρχει μια πίεση στις αγορές. Υπάρχουν οι εφεδρείες στον προϋπολογισμό για να καλυφθούν τέτοιου είδους δυσκολίες που να προκύψουν.
2: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη από θεματικό για τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά έτσι και δημιουργούν επιπλέον έσοδα λόγω του ΦΠΑ που είναι ως ποσοστό της τιμής και επιπλέον υπήρχαν και λεφτά στο πλάι. Άρα εδώ υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα πρέπει όμως να διαχειριστούν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα του 26, το οποίο ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο γεννά υπερπλεονάσματα και ενδεχομένως δημιουργεί και νέο δημοσιονομικό χώρο. Αυτός ο νέος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος αποσαφηνίζεται κάποια στιγμή τον Απρίλιο, ενδεχομένως να έρθει πιο γρήγορα. Και λέω εγώ γιατί το σκέφτομαι αυτό, γιατί πολύ απλά από τις ανακοινώσεις τις προχτεσινές του Πρωθυπουργού προκύπτει ένα κενό. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένα κενό, σαν να έχει μείνει ένα κενό, μέτρων τα οποία τα ετοιμάζει για τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες του νέου έτους. Είναι ξεκάθαρο
0: ότι. Πιο κοντά σε εκλογές.
2: Υπάρχει. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Είναι το πακέτο αυτό των 2,2 δις για το 27, 3,5 δις φτάνει το 2000 για τα επόμενα και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το 2,2 δις, είναι το πιο μεγάλο το οποίο έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι λίγο παραπάνω, ένα 800 κάτι, ένα 800 ήταν το περσινό, 2,2 δις το φετινό. Γενικώς πηγαίνουμε με σιγά σιγά, κανείς δεν θέλει να γκρεμίσει, η αλήθεια είναι, αυτό το καλό κλίμα. Είναι εύθραστη η αγορά ομολόγων, πάρα πάρα πολύ εύθραστη. Το παραμικρό δημοσιονομικό πρόβλημα δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, δηλαδή παρακολουθούν τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ οι αγορές. Τι συζητάμε τώρα, που ποτέ κανείς δεν θα τολμούσε, δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδει χρέος σε δολάριο όσο θέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά, τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ είναι πρόβλημα στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι και τα δημοσιονομικά βέβαια άλλων χωρών της Ευρώπης, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου ή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ειδικά των βορείων χωρών. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε και να δημιουργήσουμε εμείς πρόβλημα σε μια οικονομία που ακόμα είναι αδύναμη, έτσι. Δεν έχουμε βρεθεί ούτε σε επίπεδο ΑΕΠ αντίστοιχο των ευρωπαϊκών, ούτε σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή ό,τι βγάζει ο καθένας από εμάς, ούτε στην αγοραστική δύναμη στο επίπεδο των υπολείπων. Άρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ και πρέπει να αυξάνουμε την πίτα και πρέπει να δημιουργούμε ανάπτυξη. Δηλαδή για μένα το πιο σημαντικό μέτρο για τις επιχειρήσεις είναι η ιστορία των αποσβέσεων. Υπήρχε ένα μηχάνημα για να το αποσβέσεις τέλος 10 χρόνια. Φανταστείτε τώρα ότι ένα από τα μηχανήματα είναι οι υπολογιστές. Οι υπολογιστές οι επιχειρήσεις αλλάζουν κάθε 3-4 χρόνια. Το κατέβασε στα 6 τουλάχιστον. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις που τρέχουν 3 και 4 αποσβέσεις ταυτόχρονα.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, έτσι.
2: Ε, καλά, ναι, εννοείται.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, γεια, γεια.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, με ποια, το πιάσαμε την κουβέντα για τους φόρους, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές.
1: Και ειδικά με ελεύθερες επαγγελματίες.
0: Ναι. Η Μέρη, μιας που αναφέρεσαι σε αυτό, λέει ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Είμαι ασφαλίστρια, με φορολογή με τεκμήριο. Στο επάγγελμά μας δεν μπορούμε να αποκρύψουμε γιατί πληρωνόμαστε με προμήθειες από τις ασφαλιστικές. Γιατί δεν μας φορολογεί με έσοδα-έξοδα. Έχω καταλήξει να φορολογούμε με 60%. Ο τηλέμαχος ο Κέσαρης από πάνω λέει και οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας χώνουν χαράτσια και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Χρήστος, έχω 1200 ευρώ μισθό και πληρώνω 600 ευρώ ενίκιο. Να μας πει ο Μητσοτάκης τι δεν μπορεί να δώσει, για ποια ανάπτυξη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει απάντηση η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα προς το παρόν μια σοβαρή απάντηση, γιατί διάφορα προγράμματα τρέχουν, αλλά προς το παρόν το αποτέλεσμα που απαιτείται δεν υπάρχει στις τιμές των ενοικίων ειδικά. Βέβαια, εδώ είναι διπλή ανάγνωση, γιατί οι ενοικιαστές ζοριζόμαστε, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που από αυτό βελτιώνουν πολύ την ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή έχουν αυξήσει το δικό τους εισόδημα πάρα πολύ. Εδώ είναι δύσκολο να βρεις τη λύση στην εξίσωση. Να σου πω, κυκλοφορούσε στα περίπτερα στη ΔΕΘ. Η κεντροδεξιά παράταξη σε έχει αγκαλιάσει, παρατηρούσα. Σε χαιρετούσανε.
0: Μα δεν μπορούσα να βλέπω εσένα να δουλεύει συνέχεια και εγώ να κάθομαι, κατάλαβες. Λέω, θα πάω να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου.
1: Ή να πιεις τον καφέ σου.
0: Όχι, όχι. Το καφέ τον είχα στο χέρι και κυκλοφορούσα και έβλεπα. Είδα, ας πούμε, τον πιερακάκι Σάββατο μεσημεράκι. Πώς μεσημεράκι.
1: Περιζήτητος πριν τις ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως. Γιατί τον είχαν πιάσει συνταξιούχοι. Και πλησιάζω και τον ακούω να λέει την ατάκα. Θα ακούσετε πολλά σήμερα για εσάς. Και του λέω, Υπουργέ, την έπιασα την ατάκα, του λέω. Γιατί με ρωτάει συνέχεια η μητέρα μου. Τι γίνεται. Μου λέει και εμένα όλοι γι' αυτό με ρωτάνε. Και ακούσαμε το βράδυ το 400 και τη διεύρυνση. Και είναι ένα μέτρο πολύ πολύ σωστό, βεβαίως. Προεκλογικό, αλλά σωστό. Αυτό έχει σημασία.
1: Επειδή σε έβλεπα να μιλάς με πολλούς κεντροδεξιούς, είπα να το ισορροπήσω. Και προσέγγισα την κεντροαριστερά.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Yeah.
1: Ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
1: Τον βλέπω στα περίπτερα της ΔΕΘ και του λέω, θα έρθεις και στην ομιλία στο Βελίδιο το βράδυ.
0: Επηρεασμένος εσύ.
1: Εμείς θα είμαστε έξω, λέει, με τη διαδήλωση. Πώς θα δεν έχουμε δουλειά να έρθουμε στο Βελίδιο σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από πού και ως πού. Βέβαια, λέει, πέρσι είχαν έρθει από εμάς. Γιατί πέρσι είχε πάει η κυρία Θρασκιά ως εκπρόσωπος του Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το γύριστε στο εσωτερικό τώρα της Α Θεσσαλονίκης με τους υποψηφίους βουλευτές του Πασόκ.
0: Εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν με την πρώτη σειρά. Τον χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός φεύγοντας.
0: Κάποιον είδα.
1: Ο κύριος Κουκουλόπουλος. Που τρεις με μια εβδομάδα πριν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε, είχε πάει στην Κοζάνη και έκανε πλάκα επειδή βάζει το θέμα του Λιγνίτη. Ο κύριος Κουκουλόπουλος λέει: εδώ να έρθουμε με τη μονάδα που φτιάξει ΔΕΗ να δεθεί στην καμινάδα ο Κουκουλόπουλος. Αλλά στο Βελίδιο πρώτη σειρούλα, χαιρετούρα μετά, μια χαρά.
0: Ο κύριος Κουκουλόπουλος λογικά δεν πρέπει να έχει κατέβει κάτω, δεν ξέρω, αυτό είναι το υποθετικό. Γιατί την Τρίτη που θα πάει, αύριο δηλαδή, ο Ανδρουλάκης να δει τους παραγωγικούς φορείς, θα είναι εκεί ο Κουκουλόπουλος, θα είναι η Διαμαντοπούλου, θα είναι ο Γερουλάνος. Ενότητα, πρόσεξε.
1: Ενότητα.
0: Βέβαια,
1: ο Δούκας θα είναι.
0: Ο Δούκας δεν θα είναι. Ο Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων.
1: Α, μπερδεύσεις καρατώνει. Λοιπόν, με μπέρδεψες για λίγο.
0: Εκεί λοιπόν που πήγαινε κάτω Πυρακάκης, ανεβαίνει ο Βασίλης ο Σπανάκης, συναντιούνται, κάνουν ένα πηγαδάκι. Μετά βλέπω πιο πέρα σε ένα άλλο περίπτερο, Χάρη Θεοχάρη με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών. Νίκη Κεραμέως έδινε συνέντευξη, πολίτη σταματούσε ο κόσμος επίσης για τα εργασιακά. Ευρυπίδης Τηλιανίδης και αυτός.
1: Περιμέναν τον κατώτατο.
0: Ναι, περιμέναν τον κατώτατο, ναι. Δηλαδή, τον οποίο τον είπε εσύ
1: αναλόγως τι πληροφορίες κυκλοφορούν, μετά όποιος πετυχαίνει τον ανάλογο υπουργό σου λέει: ισχύει αυτό, θα πάρουμε αυτά. Θα δώσετε εκείνα.
0: Απλώς σε κάποια φάση είναι και η θέρμη του κόσμου τόσες πολλές φορές να μάθει που πάει ένας πολίτης στην Κεραμέως και την πιάνει από το λαιμό λίγο άγαρμα. Και λέω: τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά λοιπόν είχε πολύ κόσμο και φυσιολογικά είναι. Το Μηταράκι είδα και έκανε και πολλές βόλτες πάνω κάτω.
1: Ο οποίος ήταν και στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Και μαθαίνω τον συναντέα μου του τέξτου: σε είδα στην Εσπρέσο.
0: Έκανα ρεπορτάζ και στο δικό μου στην αριστερά, θα στα πω. Δηλαδή έπαιξα λίγο και στη δική μου, στο δικό μου γήπεδο.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο.
0: Δεν έκλειβα μόνο το ρεπορτάζ σου.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο και μετά μας λες αυτά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχει ενδιαφέρον και έχουμε εξελίξεις. Το Σάββατο προφανώς δεν έγινε καμία κομματική εκδήλωση. Ακυρώθηκαν όλα τα πάρτι και αυτά που είχαν κανονίσει από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Την Παρασκευή, ωστόσο, όπου κάθε χρόνο κάνεις ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, το πάρτι της ΙΟΝΕΔ, φέτος πήγε ο κ. Μητσοτάκης. Αφού πήγε για φαγητό κτλ., πέρασε κανένα μισάωρο.
0: Είχε πολύ κόσμο, γινόταν χαμός.
1: Είχε προεκλογική περίοδος. Είχε 400 άτομα.
0: Ειδικά οι νέοι έχουν ένα ενθουσιασμό.
1: Ναι. Και παρότι ο κ. Μητσοτάκης άργησε λίγο να πάει, δεν ξέρω αν το συζητούσε, το σκεφτόταν. Αλλά πήγε, και αυτό έχει σημασία, που δείχνει λίγο τον προεκλογικό τόνο. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι πρώτη φορά στην αίθουσα των δημοσιογράφων στο Βελίδιο την ώρα της ομιλίας υπήρχε καφές, κουλουράκια και σαντουιτσάκια. Τι δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Ποτέ τα τελευταία χρόνια. Παλιά γινόντουσαν πολλά. Άστο,
0: εγώ δεν θυμάμαι τη Τσίπρα κυβέρνηση να έχει σαντουιτσάκια και καφέ.
1: Δεν είχε κουλουράκι.
0: Ούτε κουλουράκι. Θυμάμαι, δεν θέλω να δικήσω την κυβέρνηση.
1: Τον είχα πιο large. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτά ήταν πιο εντάξει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι κουλουράκι εκεί πέρα που καθόμασταν στην αίθουσα. Λοιπόν, πολύ σύντομα να σου πω γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Προεκλογική περίοδο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΘ, πάνε Πέμπτη Παρασκευή. Οι φήμες λένε ότι δεν θα ανέβει ο Παύλος Πολάκης πάνω. Άρα λοιπόν εδώ η Τριανδρία, η συλλογική ηγεσία σπάει για τήρηση. Στο δεύτερο σποντ δεν συμμετείχε καν και βγαίνει και λέει: θέλω να γίνω πρόεδρος, θα πάμε σε εκλογές. Πάλι διαχωρίζεται.
1: Μήπως κάνει κόμμα Πολάκης.
0: Δεν ξέρω. Αυτό θα κατέβει για δήμαρχος αλλιώς λέει.
1: Λες περιφερειάρχης. Παπάς Δούρου θα πάνε δηλαδή.
0: Παπάς Δούρου, αν ισχύουν αυτά που μου είπανε, παπάς συνέντευξη τύπου που το έχει ξανακάνει όταν είχε φύγει ο Κασελάκης. Το 24, μπράβο, τεχνογνωσία που λέει και ο Μητσοτάκης. Ναι. Και Δούρου, κεντρική ομιλία. Και θα δουν και οι δύο τους παραγωγικούς φορείς.
1: Ο κύριος Σαμαράς, ξέρεις, ως πρωθυπουργός δεν είχε κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, βέβαια. Δεν υπήρχε ΔΕΘ για τον κύριο Σαμαρά, το θυμάμαι.
1: Μόνο μια ομιλία και γεια σας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 7 μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αφιλοκερδός, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Ριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλη μια χρονιά λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
1: Και περνώντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Από εμάς,
0: γεια σας,
1: καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Αύριο 10 η ώρα.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων στη Λάση λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πρώτο περιστατικό, 42χρονος οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Λίγο αργότερα, στην διασταύρωση του γύρου της Λάσης, σημειώθηκε δεύτερο τροχαίο. Μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε ζευγάρι Ιταλών τουριστών, ήρθε σε πλευρική επαφή με αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονη που κινούνταν επίσης προς το Αργοστόλι. Οι μοτοσυκλετιστές φορούσαν κράνη και δεν τραυματίστηκαν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και στα δύο περιστατικά επιλήφθηκε η τροχαία Αργοστολίου, η οποία παράλληλα ρύθμισε την κυκλοφορία στην περιοχή που εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο Αργοστόλι λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση παροχής αποχέτευσης οικία. Συγκεκριμένα, έως τις 3 το μεσημέρι διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Ίδρας από τη Συμβολίδης με την οδό Άρεος έως τη Συμβολίδης με την οδό Υπήρου. Η διακοπή γίνεται για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων οδών. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στο Λιξούρι, πιο συγκεκριμένα έως τις 11. Στη Γρηγορίου Λαμπράκη, Μιλτιάδου και Γερουλάνου από Πατρόκλου έως Ελευθερίου Βενιζέλου και έως τις 2 το μεσημέρι στην Μακαρίου και στις κάθετες οδούς. Τα εγκαίνια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Λιξούρι. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Λιξουρίου με τον Δήμαρχο Γιώργο Κατσιβέλη να απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής. Η Κεφαλονιά φιλοξενεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου το 4ο Σχολείο Εμβολιασμού Ενηλίκων με επίκεντρο την σύγχρονη πρόληψη και την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ιατρική πράξη. Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει πραγματικά κλινικά περιστατικά, αλγόριθμους, εργαστήρια και διαδραστική εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο εμβολιασμός κατά της γρήπης, ο πνευμονιόκοκκος, ο έρπης ζωστήρας, ο RSV και οι ανάγκες ειδικών πληθυσμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην επικοινωνία με ασθενείς που εμφανίζουν διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό. Την 42η χοροδιακή συνάντηση Κεφαλονιάς διοργανώνει στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου η Χοροδία και Μαντολινάτα Αργοστολίου. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη με κάθε βραδιά να έχει διαφορετικό αφιερωματικό χαρακτήρα. Η πρώτη βραδιά θα είναι αφιερωμένη στις γυναικείες χοροδίες και τη σημαντική προσφορά τους. Η δεύτερη θα αναδείξει την ιδιαίτερη μουσική των χοροδιών και σχημάτων που συνοδεύονται από μαντολινάτες. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονίας και Ιθάκης και του Δήμου Αργοστολίου καθώς και τη στήριξη χορηγών. Τον πρώτο ημιωρινό αγώνα τρέιλ οι 12 βόρτες διοργανώνουν στις 13 Σεπτεμβρίου στα Βαλσαμάτα οι πολιτιστικοί σύλλογοι «Ο Βάλσαμος» και το «Ριφόρτσο». Η διαδρομή των 10,4 χιλιόμετρων με υψομετρική διαφορά περίπου 400 μέτρων συνδυάζει άσφαλτο, ορεινά και αγροτικά μονοπάτια. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο Παλαιό Σχολείο Βαλσαμάτων στις 9 η ώρα το πρωί, ενώ ο αγώνας απευθύνεται και σε περιπατητές. Μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν και παιδικές διαδρομές για παιδιά έως 12 ετών. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
4: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 7.
1: Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή, έτσι.
0: Ποια γιορτή?
1: Και γιορτάζουν μάλιστα... Τέλος πάντων, είναι η πρώτη πολύ μεγάλη γιορτή του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η... Πώς το λένε τώρα, γιατί 8 του μηνός λέμε εμείς, γίνεται και πανηγύρι, έχουμε και την Παναγία των Καθαρών που γιορτάζει, νομίζω, και την Λάμια, και η Λάμια γιορτάζει.
0: Αχα.
1: Αύριο, ναι, είναι μεγάλη η γιορτή, θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, είναι η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Είναι αυτές οι πιο περίεργες και σπάνιες παθήσεις. Να πούμε δε ότι γιορτάζει σήμερα η Κασιανή.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Της Ιωσία Κασιανή, της οποίας το τροπάριο ακούγεται σε όλες τις εκκλησίες κάθε Μεγάλη Τρίτη. Το τροπάριο που συνέθεσε, έτσι, δεν αναφέρεται στην ίδια.
0: Όχι.
1: Η ίδια το έγραψε όμως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε στο 413 π.Χ. όπου οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Το 1833, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της ασχάτης προδοσίας. Το 1912, σαν σήμερα, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας. Το 1960, σαν σήμερα, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

0: Λοιπόν, και σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωνε στον κινηματογράφο, ο Αρτέμης Μάτσας.
1: Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος μάλαμα, μάλαμα στην κυριολεξία.
0: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί για σήμερα. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται το σκηνικό δεν αλλάζει για την ώρα και νομίζω ότι αν αλλάξει τις επόμενες μέρες θα είναι προς το χειρότερο. Ναι, και όταν λέμε τώρα με το καλό καιρό, με τη ζέστη προς το χειρότερο, νοούμε ότι θα έχει περισσότερη ζέστη. Λοιπόν, ναι, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37. Ο ουρανός θα είναι καθαρός. Οι άνεμοι θα μας έρχονται από νότιες, νότιο-δυτικές, δυτικές και αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα πιάσουν από παντού, αλλά τουλάχιστον από το δυτικό κομμάτι κυρίως. Λοιπόν, και θα αυτό μέχρι 3 μποφόρ, τίποτα παραπάνω. Τώρα, αν κοιτάξουμε λίγο, να κάνουμε έτσι, να ρίξουμε μία ματιά και στις υπόλοιπες μέρες. Την Τρίτη, επίσης υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο εντωμεταξύ για την Τρίτη, βραδάκι, απόγευμα και βραδάκι, προβλέπονται βροχές. Ακριβώς το ίδιο και την Τετάρτη, απόγευμα προς βραδάκι.
1: Εύχομαι να μην είναι σαν τις βροχές που λέγανε
0: την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι θα είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο του ΙΝ Κεφαλονιά εδώ στο Αργοστόλι δείχνει 31,5 με την αίσθηση να είναι στους 35,7. Λοιπόν, Καρλής Διονύσιος Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος για το Αργοστόλι, στη Ενέα Ελευθερά του Χαράλαμπος Φλαμπουράρης, στο Λιξούρι, τα εφημερεύοντά μας φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν,
0: πριν πάμε στις τοπικές ειδήσεις, θέλω μόνο να πω κάτι. Να στείλω τα χαιρετίσματα σε μια πάρα πολύ καλή φίλη και ακροάτρια, τη φίλη μου τη Βεατρίκη, έτσι να της στείλω τα χαιρετίσματα από εδώ.
1: Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη Βεατρίκη και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην Ιγουμενίτσα.
0: Ναι, γιατί μάθαμε ότι μας ακούνε και από εκεί.
1: Ναι, στη φίλη στην Ιγουμενίτσα.
0: Ναι.
1: Και στα Γιάννενα.
0: Ναι. Και για να το για να κάνω την επεξήγηση λίγο, αύριο, έτσι, γιατί να το πούμε, επειδή είπαμε ότι είναι μεγάλη γιορτή αύριο, είναι η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό γιορτάζουμε αύριο, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και μια είδηση που έγινε αυτό από τις μάρτυρες πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Γύρω στις 9.30 ώρα, 10 παρατέταρτο πρέπει να ήταν, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο έγινε ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Ναι. Ένας παπάς, παπούλης, αδύνατος, ηλικιωμένος και μάλιστα μου θύμισε όταν τον είδα που πέρασε από μπροστά μου τον παπά που είχε σαν καρικατούρα στο δημοτικό σχολείο, το βιβλίο του δημοτικού σχολείου που μας έδειχνε έναν παπά έξω από την εκκλησία, αδυνατούλη, με τα άσπρα του γένια, πρέπει να ήταν γύρω στα 85 με 90 και είναι δηλαδή ο παπάς, γιατί το τροχαίο ευτυχώς δεν είχε δυσάρεστη κατάληξη. Πέρασε από μπροστά μου, περνώντας από το θέατρο στη διάβαση προκειμένου να πάει προς το δικαστικό μέγαρο. Εκείνη τη στιγμή ερχόταν το τρενάκι το θαλασσί, το οποίο πρόλαβε και σταμάτησε, τον χτύπησε, έπεσε κάτω ο παπάς,

0: για περίπου 1/4 με 20 λεπτά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Βγήκανε από το φαρμακείο του Καρόγλα και δώσανε τις πρώτες βοήθειες. Εγώ σαν καλός Σαμαρίτης πήρα την τροχέα και το, 100, το ΕΚΑΒ. Ήρθανε, μετά από κάνα 1/4 20 λεπτά ο παππούλης άρχισε να κουνάει τα πόδια του και μετά ανέκτησε τις αισθήσεις του και φώναζε, φωνάχτε, φέρτε ασθενοφόρο, φέρτε ασθενοφόρο. Του λέγανε οι άλλοι, έρχεται το ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ευτυχώς ανέκτησε τις αισθήσεις του. Να δώσω συγχαρητήρια στο προσωπικό του φαρμακείου του Καρόγλα, γιατί έδειξαν πολύ μεγάλη, προσέφεραν πολύ μεγάλη βοήθεια, να μην αφήσουν άλλους, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο παπάς έπεσε και πιστεύω ότι τον βοήθησε το καλυμάφι του να μην χτυπήσει εντελώς
1: το κεφάλι,
0: το κεφάλι στην άσφαλτο. Ευτυχώς ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ανεκτήσει τις αισθήσεις του και μιλούσε. Αυτό έχω να πω που είδα σήμερα το πρωί. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ότι δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα έχει. Βέβαια το σοκ που υπέστη ο οδηγός του τρένου είναι πολύ μεγάλο.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πολύ μεγάλο. Γιατί όταν ήταν κάτω και είχε χάσει τις αισθήσεις του, τραβούσε τα μαλλιά του. Λοιπόν, αυτό συνέβη σήμερα το πρωί, γύρω στις 10 παρά 4, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο παππούλης δεν πρόσεξε το τρένο που ερχότανε. Και ευτυχώς που πρόλαβε την τελευταία στιγμή και σταμάτησε το τρένο, γιατί διαφορετικά ήταν στο σημείο που ήταν ο δεξής τροχός του τρένου, του τρενακίου δηλαδή. Αυτό είδα. Το μεταξύ, μια που μιλάμε για τροχέα, να πούμε ότι το Σαββάτο είχαμε και δύο τροχέα στη Λάση.
1: Είχαμε δύο, ακριβώς δύο τροχέα, τα οποία ευτυχώς δεν είχαν κάτι το σοβαρό. Εντάξει, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Στο ένα, 42χρονος οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς το Αργοστόλι αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Αυτό έγινε στην Λάση. Πέρα από τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα οχήματα από την πρόσκρουση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Αυτό έχω να σας πω ότι ήταν μέσα στη Λάση, μέσα στον δρόμο της Λάσης.
0: Λίγο μετά, λοιπόν, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, πολύ κοντά.
1: Ναι, στη διασταύρωση του γύρου της Λάσης, εκεί που κατεβαίνει δηλαδή για τα Γραδάκια, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι Ιταλών τουριστών που φορούσαν τα κράνη τους, ήρθε σε πλευρική επαφή με ένα γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη που είχε την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή προς το Αργοστόλι. Η πτώση της μοτοσυκλέτας είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μονάχα υλικές ζημιές, χωρίς βέβαια να τραυματιστούν οι οδηγοί και οι επιβάτες. Γεγονός που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά τη σημασία της χρήσης του κράνους, εντάξει, από τους δικυκλιστές. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις των συμβάντων επιλήφθηκε η τροχέα Αργοστολίου και προσπαθούσε μάλιστα η τροχέα να διευκολύνει, όπως καταλαβαίνετε, και την κυκλοφορία, γιατί εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Φανταστείτε τώρα απόγευμα στη Λάση.
0: Πού να δεις το τι έγινε την ώρα του ατυχήματος που έλεγα εγώ, του τροχαίου εκεί.
1: Και ναι, φαντάζομαι, επειδή εκεί δεν...
0: Κλείσαν όλοι οι δρόμοι.
1: Κλείσαν όλοι οι δρόμοι και εντάξει.
0: Και...
1: Λοιπόν, να πάμε και σε δύο ακόμα, αυτό καλύτερα, γιατί έχουμε και δύο ειδήσεις τις οποίες πρέπει να τις ξέρει ο κόσμος, είναι απόλυτα χρηστικές.
0: Λοιπόν, 62χρονος Βρετανός άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
1: Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Ναι. Ο θάνατος ήταν ευνίδιος.
1: Ναι, βρισκόταν στην Κεφαλονιά και διέμενε προσωρινά σε κατάλημα εδώ σε κάποια περιοχή. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέστη ανακοπή περίπου στις 11 παρά το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου. Έγιναν προσπάθειες των γιατρών, έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για περίπου 45 λεπτά, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσει νεκροψία, νεκροτομή, καθώς και λήψη βιολογικού υλικού και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για να είναι 100% σίγουροι ότι ήταν με η καρδιακή ανακοπή που τους στέρισε τη ζωή.
0: Κρίμα στον άνθρωπο, νεότατος, 62 χρονών.
1: Ναι. Λοιπόν, στο Λιξούρι σήμερα έχουμε διακοπή ρεύματος έως τις 2 το μεσημέρι από τις 10 στην οδό Μακαρίου και στις κάθετες οδούς. Υπήρξε και νωρίτερα μία άλλη διακοπή ρεύματος, η οποία ήταν από τις 8 έως τις 10 στις οδούς Γρηγορίου Λεμπράκη, Μιλτιάδου και Γερουλάνου από Πατρόκλου έως Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή όμως έχει τελειώσει, ήταν προγραμματισμένη, τελείωσε από τις 10 έως και τις 2 Μακαρίου και κάθετες οδοί. Τώρα υπάρχει όμως και ένα τμήμα της πόλης το οποίο είναι κλειστό. Είναι εκεί στα εργατοϋπαλληλικά που λένε, από εκείνη την πλευρά. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ίδρας και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό Άρεως μέχρι τη συμβολή της με την οδό Υπήρου. Την Δευτέρα, σήμερα, μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Είναι ιδιαίτερη λόγη ασφάλειας λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση παροχής αποχέτευσης σε οικεία. Ναι, ο τέτοιος, η τροχέα θα ρυθμίσει και την κυκλοφορία, θα σας πει, άμα θέλετε να κινηθείτε σε εκείνα τα δύο κομμάτια, τα οποία εντάξει αυτές τις ώρες δεν είναι και τόσο πολύ σύχναστα.
0: Υπάρχουν πάλι δρόμοι εκεί που μπορούν να εξυπηρετηθούν κάποιοι.
1: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, μάλιστα.
1: Και το κυριότερο είναι ο κεντρικός, από κάτω, η Ερυθρού Σταυρού.
2: Κόσμος 96,5. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις
4: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να πάμε σε αυτό, γιατί έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης που έβγαλαν οι αστυνομικοί. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά νομίζω την Παρασκευή, σας διαβάσαμε μια ανακοίνωση όπου οι αστυνομικοί και μέσω του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
0: Γρηγορόπουλου,
1: ναι, κατήγγειλαν ότι υπήρχαν τρεις νομίζω ασθενείς οι οποίοι βρισκόντουσαν στην αστυνομία, στα κρατητήρια δηλαδή εκεί, οι οποίοι ήταν ασθενείς οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν σε ψυχιατρική κλινική.
0: Ψυχική ασθενείς.
1: Ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι εκεί, δεν ήτανε, τους είχαν κρατήσει στην αστυνομία και είχαν βγάλει μία ανακοίνωση ότι δεν μπορούν άλλο και ότι αυτό δεν επιτρέπεται, πρέπει να σταματήσει.
0: Αυτό είναι πάρεργο στην ουσία.
1: Έτσι το χαρακτηρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε την ανακοίνωση δύο γιατρών του νοσοκομείου, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Η επικεφαλίδα είναι: ανέλαβαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε. Δύο γιατροί λοιπόν ευχαριστούν δημόσια τους αστυνομικούς του εργοστολίου. Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκη για τη μετατροπή του αστυνομικού τμήματος εργοστολίου σε άτυπη ψυχιατρική κλινική, νιώθουμε την ανάγκη να παρέμβουμε δημόσια, όχι μόνο ως στενοί συγγενείς ενός εκ των τριών ασθενών που χρειάστηκαν επίγουσα ψυχιατρική φροντίδα, αλλά και με την ιδιότητα των μάχημων γιατρών με πολλά χρόνια υπηρεσίας στο ΕΣΥ. Η πρόσφατη περιπέτεια του ανθρώπου μας έφερε στην επιφάνεια μια χρόνια δομική αδυναμία του συστήματος υγείας, το οποίο υπηρετούμε επί δεκαετίες. Είναι οδυνηρό, ειδικά για μας, να διαπιστώνουμε στην πράξη ότι οι υφιστάμενες υγειονομικές δομές αδυνατούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη ευελιξία τα οξέα ψυχιατρικά περιστατικά. Αντί για την έστω και προσωρινή, λόγω έλλειψης οργανωμένης ψυχιατρικής κλινικής, εξειδικευμένη φροντίδα που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία, επιλέγεται δυστυχώς η εύκολη λύση της παραπομπής στους ένστολους. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα μετακυλεί την ευθύνη του στην ελληνική αστυνομία, επιβαρύνοντάς την με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό έργο που σε καμία περίπτωση δεν της αναλογεί. Σε αυτό ακριβώς το σημείο όμως διαπιστώσαμε το μεγαλείο του ανθρώπινου παράγοντα. Θέλουμε να εκφράσουμε τις πιο βαθιές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος εργοστολίου που είχαν βάρδια τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Σε μια στιγμή που το κράτος πρόνοιας αποδείχθηκε απόν, οι συγκεκριμένοι ένστολοι λειτουργήσαν πάνω απ' όλα ως άνθρωποι. Με σπάνιο ήθος, αληθινή ανθρωπιά, απέραντη υπομονή και σεβασμό, αγκάλιασαν τον άνθρωπό μας και μας στήριξαν σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή. Ανέλαβαν με αξιοπρέπεια ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε, τιμώντας στο έπακρο το λειτουργήμά τους. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευαισθησία και τη ζεστασιά σας. Ενάντια σε κάθε στερεότυπο, αποδείξατε τι σημαίνει πραγματική προσφορά στον συνάνθρωπο, κρατώντας όρθια την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια εκεί που οι αρμόδιοι θεσμοί δήλωσαν αδυναμία. Με εκτίμηση, Αρδαβάνη Αναστασία,
1: ναι,
0: ακτινοδιαγνώστης, διευθύντρια ακτινολογικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Χριστοδουλάκης Γιώργος, παθολόγος. Υπάρχει και αυτή η πλευρά της αστυνομίας.
1: Μα αυτή η πλευρά της αστυνομίας τη βλέπουμε συνέχεια, όταν καλούνται να κρατάνε εκεί και όπως λένε και να τους μεταφέρουν και οτιδήποτε άλλο. Τι βλέπουμε αυτή την πλευρά της.
0: Για σκέψου τώρα, την ευθύνη των αστυνομικών για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει και μία ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για, για την υγεία. Για την υγεία στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
0: Α, για να δούμε.
1: Λοιπόν, επανέρχεται δηλαδή.
0: Γιατί είχε και βγάλει και το ΚΚΕ.
1: Λοιπόν,
0: μια ανάλογη.
1: Ανοχήρωτο παραμένει το ΕΣΥ στα νησιά μας, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν αφήσει ανεξίτηλο αρνητικό αποτύπωμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης δεν αρκεί πια για να κρύψει τα τεράστια προβλήματα και την οριακή λειτουργία του ΕΣΥ. Η παρατεταμένη υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού των νησιών μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης, δημιούργησαν μια σφιχτική κατάσταση. Το νοσοκομείο βρέθηκε στα όρια του, άντεξε χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή δεν διαμορφώθηκε φέτος, όμως η κυβέρνηση, αντί να αναζητήσει μόνιμες λύσεις και να προσελκύσει γιατρούς και νοσηλευτές, επιλέγει την εύκολη λύση των μετακινήσεων προσωπικού από την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτές οι ολιγοήμερες μετακινήσεις δεν λύνουν το πρόβλημα στην Κεφαλονιά. Το ζητούμενο είναι το Υπουργείο Υγείας. Το ζητούμενο μάλλον για το Υπουργείο Υγείας είναι δυστυχώς μόνο η πρόχειρη κάλυψη των εφημεριών. Κάτι τέτοιο αναδεικνύεται και στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, της οποίας η λειτουργία αποδυναμώνεται, διότι πρόσφατα ξεκίνησαν μετακινήσεις παιδιάτρων για το γειτονικό νοσοκομείο της Ακίνθου. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αύξηση των τακτικών χειρουργείων στα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας από το φθινόπωρο και έπειτα θα δυσχεράνει την πιθανή μετακίνηση προσωπικού, δηλαδή χειρουργοί και αναισθησιολόγοι, προς την Κεφαλονιά. Η συνεχής έρωδη ακόμη δέσου ασθενών είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής στα νησιά μας. Η μονάδα της θεραπείας παραμένει όνειρο θερινής νυχτός. Πέραν όμως από την έλλειψη του προσωπικού, οι αυταρχικές μέθοδοι διοίκησης της έκτης υγειονομικής περιφέρειας καθιστούν τα νησιά μας μη ελκυστικούς προορισμούς για νέους ιατρούς. Χαρακτηριστικές είναι οι συνεχείς ανακοινώσεις των αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Άμμης περί συνεχών και συχνά ευνηδιαστικών μετακινήσεων με εντέλεστε για εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, δίχως να νοιάζεται κανείς για τα ζητήματα που δημιουργούνται στην προσωπική ζωή των ιατρών. Οι πολίτες στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αξίζουν επαρκή υγειονομική περίθαλψη όλο το χρόνο. Οι ιατροί και οι νοσηλευτές του νησιού αξίζουν ασφαλείς και σταθερές συνθήκες εργασίας. Πρέπει να προστατευτούν από την υπερεφημέρευση και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος ξεκούρασης. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες του Υπουργού Υγείας για τις ανακαινήσεις κτηρίων. Τα νοσοκομεία είναι οι άνθρωποι τους, είναι οι ιατροί και οι νοσηλευτές. Απαιτούμε άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία σε Αργοστόλη και Λιξούρη, αλλά και τα κέντρα υγείας σε Σάμι και Ιθάγκη.
0: Αυτά από το ΠΑΣΟΚ, το τοπικό.
1: Αυτά από το τοπικό ΠΑΣΟΚ, ναι.
0: Δεν μας λέει τίποτα καινούριο η ανακοίνωση. Εγώ όμως κρατάω, χτες δεν ξέρω αν παρακολούθησες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που αναφέρθηκε στο θέμα του ΕΣΥ, το πόσο ωραία τα πέρασε. Ότι το ΕΣΥ, λέει, του 26 δεν έχει καμία σχέση με το ΕΣΥ του 19. Και επέρετο για τα έργα ανακαίνησης των νοσοκομείων, για τα έργα ανακαίνησης των κέντρων υγείας και βέβαια τις προσπάθειες του κυρίου Γεωργιάδη προκειμένου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, αλλά δεν είπε ότι υπάρχει απροθυμία των γιατρών να στελεχώσουν τα διάφορα νοσοκομεία. Αυτό δεν το είπε. Είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά ότι το ΕΣΥ που υπάρχει σήμερα δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενα ΕΣΥ.
1: Ναι.
0: Και έδωσε τα εύσημα στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος καμάρωνε και κουνούσε το κεφάλι του. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι, αυτό δεν το πρόσεξα, για να είμαι
0: ειλικρινής. Εγώ το πρόσεξα.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάμε πάντως, να πούμε για τις εγγραφές που γίνονται στο νοσοκομείο, στη σχολή δηλαδή της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου. Μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές. Έχουμε λοιπόν τις δύο ειδικότητες, τον βοηθό νοσηλευτή χειρουργείου και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Ναι.
0: Αυτές είναι καινούργιες ειδικότητες.
1: Όχι, αυτές είναι οι δύο ειδικότητες. Λοιπόν, δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου. Παρέχεται αναβολή στράτευσης. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας και υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Έτσι, μετά δηλαδή με εξετάσεις, πιστοποιήσεις κτλ. Μπορούν αμέσως μετά να βρουν δουλειά. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την σχολή. Έτσι, εφόσον θέλετε να εγγραφείτε, νομίζω ότι είναι ωραίο. Έχω όμως και άλλα για σχολές.
0: Ποιο,
1: Έχω και άλλο για σχολές.
0: Για πες.
1: Έχουμε τη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι το πρώην ΙΕΚ.
0: Α, μάλιστα.
1: Που λειτουργεί εδώ. Έτσι λέγονται πλέον. Είναι ΣΑΕΚ.
0: Για πες.
1: Έτσι ήταν ΙΕΚ, ΣΑΕΚ. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και εκεί με τρεις νέες ειδικότητες. Νέες.
0: Για να τις ακούσουμε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχουν ξεκινήσει από την 3η-1η Σεπτεμβρίου και είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και η ώρα 3 η ώρα το μεσημέρι γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γιατί μην ξεχνάτε ότι μέσα σε αυτές τις σχολές, σε αυτές τις σχολές μπορούν να βρεθούν και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μπήκαν με το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι με απλή αίτηση. Εδώ τώρα έχουμε την απλή αίτηση. Λοιπόν, έχουμε στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι οι φοίτησεις στις δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας παρέχουν δωρεάν σπουδές, εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κρατικό δίπλωμα επίπεδου 5 μέσω του ΕΟΠΕΠ, έτσι, του οργανισμού πιστοποίησης δηλαδή, αναβολή στράτευσης και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Μπορείτε να σας πω ότι η διεύθυνση είναι στη μαθητική εστία στο οικοτροφείο, στη Λάση. Έτσι, εκεί λειτουργεί η ΣΑΕΚ. Νομίζω ότι εφόσον το επιθυμείτε, γιατί όχι, μπορείτε να μπείτε κι εσείς να κάνετε την αίτησή σας. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και σε αυτό. Λοιπόν, την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Άντε με το καλό, παιδιά.
1: Λοιπόν, έχουμε το πρώτο κουδούνι, έχουμε βέβαια τον αγιασμό. Νομίζω είναι και η μέρα που τα παιδιά παίρνουν τα βιβλία στα χέρια τους. Και εδώ η ΕΛΜΕ, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αναφέρεται εξής. Την 1η Σεπτέμβρη ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και στις 11 ξεκινά για τους μαθητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΚΗ από την πρώτη μέρα με περιοδίες στα σχολεία βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, νέους και παλιούς, για να τους στηρίξει, να ακούσει και να καταγράψει τα νέα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη διαβίωσή τους, τις εργασιακές συνθήκες, τις εκπαιδευτικές και τις λειτουργικές ελλείψεις στα σχολεία, την κατάσταση που διαμορφώνεται από τα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης, προκειμένου να οργανώσουμε την αντίστασή μας και την αγωνιστική απάντηση του κλάδου. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η κατάσταση που βιώνουν οι συνάδελφοι και τα σχολεία βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από το αφήγημα της κυβέρνησης και της τοπικής διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προκλητικά εξοραίζουν την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η αντιεκπαιδευτική πολιτική τους. Μερικά από τα σοβαρά προβλήματα που ο καθένας διαπιστώνει με την πρώτη ματιά και λίγες μέρες πριν αρχίσουν τα μαθήματα είναι τα υποστελεχωμένα σχολεία που περιμένουν δεκάδες αναπληρωτές για να καλύψουν τα κενά και μάλιστα σε πολλές φάσεις, οι εκπαιδευτικοί που θα πηγαίνουν μέχρι και σε 4 σχολεία για να συμπληρώσουν ωράριο σε πολυπληθή τμήματα των 27 και 30 μαθητών, οι καταργήσεις ολιγομελών τμήματων όπως αυτά των ειδικοτήτων οικονομίας και πληροφορικής στην τρίτη τάξη του επαγγελματικού λυκείου, αναγκάζοντας τους μαθητές να αλλάξουν ειδικότητα στην τελευταία τάξη. Οι συμπτύξεις τμήματων στο δεύτερο λύκειο αργοστολίου, όπου στην πρώτη λυκείου τα 4 τμήματα γίνονται 3 με 28 μαθητές το καθένα. Τα σχολεία που λειτουργούν για μία ακόμα χρονιά σε κοντέινερ που πλημμυρίζουν, τα σχολεία που φιλοξενούν ποντίκια που έχουν από πέρυσι σπασμένα τζάμια, καμένες λάμπες, τσακισμένες αθλητικές υποδομές, κλιματιστικά που δεν λειτουργούν και άλλα. Τα σχολεία που φέρνουν τους συλλόγους διδασκόντων και τους διευθυντές σε απόγνωση λόγω της αδυναμίας και της έλλειψης λειτουργικών δαπανών για να τα επισκευάσουν. Ο Γολγοθάς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, που κάποιοι από αυτούς εδώ και 10 μέρες διαβιούν στα αυτοκίνητά τους, ενώ οι τυχεροί που βρήκαν σπίτι προβληματίζονται πως θα βγαίνει ο μήνας με 820 ευρώ, όταν το ενίκιο κουμπά τα 500 και μάλιστα μέχρι να αρχίσει η επόμενη τουριστική περίοδος, που θα εκδιωχθούν είτε με τη συμφωνία τους είτε όχι. Με την τοπική διοίκηση, δήμους και περιφέρεια να σφυρίζουν διάφορα γύρω από το πρόβλημα, όταν την ίδια ώρα χορηγούν επιδοτήσεις εκατομμυρίων για ανακαίνιση ξενοδοχείων και προβλήτες και άλλα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, στις 24 Αυγούστου, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πως όλα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά. Όμως ρωτάμε, κύριοι της κυβέρνησης, αν δεν είναι έτσι, πώς αλλιώς είναι? Αρκετά λοιπόν πια με την κοροϊδία των δίθεν εξαγγελιών, αρκετά πια με το όλα είναι στη θέση τους. Απαιτούμε το 2026 να ζούμε σαν άνθρωποι και να κάνουμε τη δουλειά μας σαν παιδαγωγοί. Απαιτούμε κάλυψη εδώ και τώρα όλων των κενών με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, καθαριστών, καθαριστριών στα σχολεία και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γενναία χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη, έγκριση όλων των λεγόμενων ολιγομελών τμημάτων. Ουσιαστική συντήρηση των σχολείων, επανασύσταση του ΟΣΚ, ουσιαστικός αντισεισμικός έλεγχος, κατασκευή νέων σχολικών εγκαταστάσεων για το δεύτερο γυμνάσιο, για το τρίτο γυμνάσιο αργοστολίου, το γυμνάσιο και το λύκειο της Πάστρας, το γυμνάσιο λύκειο Μεσοβουνίων, ΓΕΛ Λιξουρίου, μηχανουργείο του ΕΠΑΛ Λιξουρίου και του ειδικού σχολείου, γυμνάσιο και λύκειο. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις στους μισθούς μας, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, επαναφορά του κλεμμένου ΜΚΑΠΑ, τι είναι το ΜΚΑΠΑ, της διετίας 16-17, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, επαναφορά του αφορολόγητου του στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο για κάθε παιδί, και εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χορήγηση της τετράμινης άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών χωρίς κανένα περιορισμό. Δώστε λεφτά για την παιδεία, αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
0: Αν θυμάμαι καλά, είχα βγάλει και μέσα στη βδομάδα την περασμένη μια ανακοίνωση το ΚΚΕ ότι τα λεφτά που δόθηκαν για τα σχολεία είναι ψίχουλα.
1: Ναι, ότι δεν είναι πολλά, ναι. Τα λεφτά, ότι δεν φτάνουν δηλαδή. Θέλω να πω κάτι πάντως, επειδή τώρα το διάβασα και είδα τα κοντέινερ που λέει, που αναφέρει.
0: Ναι.
1: Είδα σε μια εκπομπή που ανέφερε εκεί μια καθηγήτρια, διευθύντρια μάλλον, ότι το σχολείο τους βρίσκεται επί 3 χρόνια σε κοντέινερ.
0: Και είπες εσύ.
1: Και έλεγα από μέσα μου, τρία χρόνια και φωνάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Η ανακοίνωση του ΚΚΕ, γιατί δεν είναι της Ελμέκη αυτή, είναι του ΚΚΕ, λέει 73.000 ευρώ για τα σχολεία στο Δήμο Αργοστολίου και πανηγυρίζουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Καπάτος προκαλούν την νοημοσύνη γονιών και εκπαιδευτικών. Και αναφέρουν βεβαίως ότι λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καπάτος, επιχειρεί για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει την κυβερνητική πολιτική ως ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η κυβέρνηση διαθέτει, λέει, 28 εκατομμύρια ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα και για τα σχολεία της Κεφαλονιάς και της Εθάξης αντιστοιχούν συνολικά μόλις 115.000 περίπου ευρώ. Και αυτό παρουσιάζεται ως ενίσχυση. Αλήθεια, πόσο πρέπει να έχουν απαξιωθεί τα σχολεία και να θεωρούνται τα ψίχουλα σημαντική χρηματοδότηση? Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει λειτουργικές ανάγκες. Ξέρουν ότι τα σχολεία χρειάζονται χρήματα για ρεύμα, θέρμανση, καθαριότητα, αναλώσιμα, επισκευές, συντήρηση και εξοπλισμό. Ξέρουν επίσης ότι η υποχρηματοδότηση έχει μετατρέψει τους δήμους και τις σχολικές μονάδες σε μόνιμους επέτες για τα αυτονόητα. Παράλληλα, ενέτη 2026, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται για μια ακόμη σχολική χρονιά να κάνουν μάθημα σε κατάλληλες υποδομές σε κοντέινερ, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση παρουσιάζει μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ως σημαντική ενίσχυση των σχολείων. Ο κύριος Καπάτος αναφέρεται και στους 57 μόνιμους διορισμούς στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Οι μόνιμοι διορισμοί είναι αναγκαίοι. Είναι όμως και αποτέλεσμα των πολύχρονων αναγκών των εκπαιδευτικών, όχι προσωρινή παροχή της κυβέρνησης ή του εκάστοτε βουλευτή. Οι 57 νέοι διορισμοί δεν σβήνουν τα πραγματικά κενά των σχολείων. Δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για μια πολιτική που εδώ και χρόνια στηρίζεται σε αναπληρωτές. Και τέλος, η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ καλεί τον λαό της Κεφαλονιάς να βγάλει τα συμπεράσματά του για τους, και τους εκπαιδευτικούς. Τα συμπεράσματά του, ναι, και τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να παλέψουν για γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, άμεση κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό, σύγχρονα ασφαλή και αντισεισμικά σχολικά κτίρια, δωρεάν όλα τα απαραίτητα μέσα και υλικά, παιδεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Δεν θα χειροκροτήσουμε για τα ψίχουλα, αναφέρει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ για τα 73.000 ευρώ για το αργοστόλι, 115 συνολικά.
0: Εγώ περιμένω σε αυτή τη φάση την απάντηση του κυρίου Καπάτου. Αν και συνήθως το ΚΚΕ γενικά δεν απαντά. Αλλά περιμένω να δούμε τι θα πει.
1: Πάντως, για να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα, να πούμε ότι υπάρχει και μπορείτε δηλαδή μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου να καλείτε, γιατί θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια, τα λαϊκά φροντιστήρια της ΕΛΜΕΚΗ.
0: Ναι, θέλω να το πω αυτό. Πολύ καλή.
1: Όπως αναφέρουν, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη προσφορά αλληλεγγύης 15 χρόνων, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία της Κεφαλονιάς, καθώς και αδιόριστοι και συνταξιούχοι, προσφέρουν και φέτος δωρεάν μαθήματα στα λαϊκά φροντιστήρια του Εργατικού Κέντρου και της ΕΛΜΕΚΗ. Τα φροντιστήρια λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες, στις αίθουσες του πρώτου γυμνασίου Αργοστολίου και του γυμνασίου Λεξουρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, υπάρχει δηλαδή. Ναι. Υπάρχει τηλέφωνο, αλλά τώρα και να σας το δώσω δεν ξέρω αν έχει, γιατί είναι κινητό. Αν μπείτε πάντως και γράψετε λαϊκά φροντιστήρια ΕΛΜΕΚΗ, θα σας το βγάλει. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε.
2: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα πρωτοσέλιδα και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκης Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαδοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Σεισμό στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Βγήκε αυτό το σε ένα κρατήδιο η εναλλακτική για την Γερμανία. Επίσης, έμπειροι και οι δύο αεροπόροι. Πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα για την τραγωδία που είχαμε στο Athens Fly Week στην Τανάγρα, εκεί όπου έπεσε ένα φάντομ. Και εμπεγμός και ντροπή έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μυσσηνία ένα στενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Η εφημερίδα Τα Νέα, γιατί έπεσε το φάντομ, πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύως. Η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, άλλο θέμα. Ξυλώνοντας τα τεκμήρια της συμμαχίας, τη Walk Agenda, το κράτος δικαίου και ράβοντας κουμπαρά, συντάξεις, δημοσίους υπαλλήλους και τριτέκνων, όλα αυτά. Για να πω λίγο, εδώ τώρα ξυλώνονται, μπαίνει ψαλίδι μάλλον για συνεπείς, χωρίς προς αυξήσεις όσον αφορά τα τεκμήρια και κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Όσον αφορά τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Για τη Walk Agenda διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα και το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και τώρα, όσον αφορά τον κουμπαρά, είπε ότι δημιουργείται ειδικό αποθηματικό για τα παιδιά με τη συνδρομή και του κράτους. Είπε δηλαδή ότι σε κάθε 100 ευρώ που θα βάζει ένας γονέας, αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος. Αλλά αυτός ο λογαριασμός που θα δημιουργείται για τα παιδιά θα είναι προθεσμιακός και δεν θα τον πειράζουν οι γονείς.
1: Αυτό έτσι είναι πάρα πολύ καλό, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Με την ακρίβεια που υπάρχει, ποιος γονιός θα μπορεί να βάζει 100 ευρώ?
0: Υπάρχουν αυτοί.
1: Υπάρχουν κάποιοι που
0: υπάρχουν αρκετοί που κρατάνε από αυτό που δεν τους περισσεύει, πραγματικά από αυτό που δεν τους περισσεύει, κρατάνε ό,τι μπορούν και το βάζουν προκειμένου να υπάρχει στα 18 ένας λογαριασμός για τα παιδιά τους, τα οποία θα τους εξασφαλίσει είτε κάποιες σπουδές αν θέλουν, και κυρίως δηλαδή γι' αυτό.
1: Έκανε τον υπολογισμό.
0: Ναι, ότι θα μπορέσει με ένα ζευγάρι και με λίγα να έχει το λιγότερο 60.000 ευρώ όταν το παιδί του θα γίνει 18 ετών. Λοιπόν, τώρα, επίσης για τις συντάξεις, μόνιμη ετήσια ανοίξη 400 ευρώ για όλους άνω των 65 από φέτος και για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από τον Δεκέμβριο του 27.
1: Ψηφίστε με για να τα πάρετε, λέει.
0: Αυτό είναι καθαρά μια προεκλογική δέσμευση, γιατί μιλάμε για το επόμενο έτος. Όπως επίσης και αν θέλετε για τα τεκμήρια, διότι το φορολογικό, οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται πιο μετά. Δηλαδή θέλω να πω μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού πρέπει να την έχεις υποβάλει, οπότε πάμε ένα χρόνο μπροστά. Και για τους τρίτεκνους είπε μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 επίσης. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα έχει και ένα ακόμα θέμα. ΑΕΦΔΕ, Νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη. Σάρωσαν οι ακροδεξιοί στην Σαξονία Ανχάλη, λέει εδώ. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Και με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Αυτό. η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πόσο κερδίζουν στην τσέπη τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όλα αυτά που σας είπε για τα τεκμήρια, για τη μείωση προκαταβολή φόρου, για το αφορολόγητο για αγρότες και τριτέκνους, δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόποση συνεισφορά του κράτους. Έχει η εφημερίδα τους 7 στόχους και τα 10 άλματα ευημερίας έως το 2031. Και η Κυριακή της Κάλπης θα είναι μία. Οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Ήταν μία δήλωση του Πρωθυπουργού. Η εφημερίδα απογευματίνει οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα, αφορολόγητο έως 20.000 γιατροί, τέκνους και αγρότες, μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, όφελος για 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες και καταργήση του τέλους επιδεύματος στην επαρχία. Σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Λέει εδώ. Επίσης, Θεσσαλονίκη 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και τα σενάρια της συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρει καλπικό πακέτο και το κάλπι το έχει με άλλα γράμματα, κίτρινα, έτσι, πιο, για την κάλπη δηλαδή. Τις κάλπες, ναι. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδη, καθρεφτάκια για μίσθωτους και συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύπορων οικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια, προσπάθεια ακύρωση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σάμαρα, σύγκριση των προγραμμάτων ελληνικής αριστεράς και κυβέρνησης, απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της εφημερίδας των συντακτών για τις υποκλοπές, σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, μαζικότατες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από την ΔΕΘ. Επίσης, θέλω να πω το εξής εδώ όσον αφορά για τον κύριο Σαμαρά. Είπε χθες ότι ο κύριος Σαμαράς έχει εμπειρία στο να προσπαθεί να διαλύει την τεχνογνωσία, έχει την τεχνογνωσία για να διαλύσει ένα κόμμα, εννοώντας βεβαίως την αντίστοιχη περίπτωση τις αρχές του 90 ακριβώς με την πολιτική άνοιξη και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε.
1: Που τον έριξε ο Σαμαράς.
0: Ναι. Επίσης, στη Γερμανία σάρωσε το ΑΕΒΔ στην Σαξονία.
1: Αυτό πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο, νομίζω.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμό, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίες από τον κακόκεφο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχθηκε τα walk βιβλία δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές του σχέσεις με τις ηγεσίες. Αυτά τα διαβάζει. Αυτή είναι η ανάγνωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα αποστομωτική απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Επίσης, θρίαμβος του ΑΕΦΤ στην Σαξονία Anhalt, λέει εδώ, συντριβή για τον Μέρτς και πτώση φάντομ θρήνος για τους πιλότους. Πώς και γιατί έπεσε το φάντομ. Η εφημερίδα Εστία, ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για την συγκυβέρνηση, για τη συγκρότηση κυβερνήσεων με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Και θυσιάστηκαν για να σώσουν τον κόσμο στην αεροπορική επίδειξη.
1: Συζητούν τώρα πάνω σε αυτό το θέμα να καταργηθεί η επίδειξη αυτή.
0: Το Athens Fly Week ήταν νομίζω τώρα το 7ο, το 8ο, έχει πολλά χρόνια, ίσως να είναι και παραπάνω, 14ο, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι, απλά θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε, δεν γίνεται πολύ μεγάλη. Δηλαδή η διοργάνωση και η προετοιμασία είναι τεράστια. Τώρα, αν βέβαια έχεις τέτοια περιστατικά, προφανώς και κάτι δεν έχει πάει σωστά, έτσι όπως θα έπρεπε.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο πάντως της περιοχής εκεί έχει βγάλει αρνητική απόφαση να σταματήσει, γιατί λέει ότι κινδυνεύει ο κόσμος. Αυτό που παρακολούθησα στην τηλεόραση, μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι και ιδιωτικό. Mm. Δεν είναι κρατικό.
0: Ναι, δεν είναι κρατικό.
1: Οι διοργανωτές είναι ιδιώτες.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘΗ, 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας και τα ελληνοτουρκικά. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, τέλος στα τεκμήρια. Οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους, αφορολόγητος στα 20.000 ευρώ για κατ' επάγγελμα αγρότες. Επίσης, συγκινητικές στιγμές στο Βελίδιο, ο υψηλός συμβολισμός της αγκαλιάς του Πρωθυπουργού στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η εφημερίδα One Voice, Μητσοτάκης νούμερο 1. Εξαγοράζει τους παππούδες με ψίχουλα, φιλοδόρημα και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μητσοτάκης νούμερο 2. Σωστά μέτρα, ο κουμπαράς και η χαλάρωση των τεκμηρίων. Μικρή ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το χωρίζει One Voice σε δύο κομμάτια. Λοιπόν. Και επίσης, τι έριξε το Fandom. Ένας εμπειρογνώμονας μιλάει στην εφημερίδα One Voice. Βλέπω και μία ακόμα εφημερίδα, την Attica Times, έτσι λέγεται. Είναι εφημερίδα της Δευτέρας, νομίζω, η Attica Times. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, το σχέδιο για την Ελλάδα του 2027, ανάπτυξη, κοινωνία, ασφάλεια, σταθερότητα, με σχέδιο σοβαρότητα και συνέπεια χτίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Οι παροχές που αγγίζουν την καθημερινότητα, τα αναφέρει, 400 στους συνταξιούχους, 500 επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο, 0 φόρους έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους, σπίτι μου 3, 2 δισεκατομμύρια ευρώ για 40.000 νέους και ζευγάρια για την πρώτη κατοικία και μείον 50% σε χρεώσεις του ρεύματος, από 1η-1η του 27 για όλες τις οικιακές παροχές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που μου άρεσε χθες. Άκουσα ότι η Εσπρέσο για πρώτη φορά βρέθηκε στην ΔΕΘ και έκανε ερώτηση στη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Η ερώτηση τι ήτανε, τι περιεχομένου ήτανε.
0: Να πω ειλικρινά, δεν θυμάμαι.
1: Τσομπολιστικού περιεχομένου.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ήταν σοβαρή ερώτηση, μάλιστα.
0: Λέει εδώ από την Σαββατιάτικη ατάκα του Πρωθυπουργού: πάλι καλά που δεν είμαι εγώ στο πρωτοσέλιδο, γιατί αν ήμουν, δεν θα ήμουν για καλό στο περίπτερο που μας έγινε, στο περίπτερο της Εσπρέσο που έγινε viral, στο ιστορικό για την εφημερίδα. Στο ιστορικό για την εφημερίδα Κυριακάτικο τέτα τέτου στο Βελίδιο, το αναφέρει κιόλας η εφημερίδα δηλαδή, 90η ΔΕΘ μέσα και έξω από το στρατηγείο της Εσπρέσο και τελικά Κυριάκο έγινες πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, οπότε τους έχει εκεί. Επίσης έχει και ΔΕΘ by night με την παρακάμερα της Εσπρέσο. Βλέπω και την Kimberly Guilfoyle. Και να πούμε βεβαίως ότι η τιμόμενη χώρα φέτος στη διεθνή έκθεση είναι η Ιαπωνία. Λοιπόν, η εφημερίδα Star. Ποιοι φταίνε για τα δικοχαμένα παλικάρια? Σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση της ιδιωτικής Athens Flying Week με το δημόσιο. Ο ένας αφήνει πίσω 5χρονο γιο, ο άλλος θα βάφτιζε την κόρη του σε 6 μέρες. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ποδηματάς, διοργανωτής της μοιραίας φιέστας? Το Athens Flying Week. Επίσης, στα 40 λύθηκε το μυστήριο με την περιουσία της ηθοποιού. Ποιος παίρνει το ρετυρέ της Κοντού, η σιωπή του ανιψιού της και το μνημόσυνο που δεν έγινε ποτέ? Και κλαίει και την Κωνσταντίνο από τον ουρανό, δρόμος πήρε το όνομά της. Τιμή στη γενέτειρά της ύστερα από 1,5 χρόνο.

0: Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Δεν έχω κάτι άλλο όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ακριβώς, επιστρέψαμε και πάμε σε μια νέα προθεσμία που έχουμε. Παρατείνεται η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των επενδυτικών σχεδίων προτάσεων στο πλαίσιο των δράσεων της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για έργα και παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Τι γίνεται τώρα, υπήρξαν κάποια αιτήματα από ενδιαφερόμενους φορείς και η Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος LEADER σε συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Τώρα, η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ήταν 11 Μαΐου. Η ημερομηνία λήξης είναι 27 Οκτωβρίου. Τώρα.
0: Καινούρια.

0: Ναι, καινούρια.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δίνεται να χρησιμοποιηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Εν τω μεταξύ, την πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής μπορείτε να τα βρείτε στο www.ionianlag.gr.
1: Η παράταση δόθηκε γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον ή γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον? Αυτό δεν μας το διευκρινίζουν.
0: Για όποιον λόγο και αν δόθηκε, ας πούμε ότι δόθηκε παράταση γι' αυτό μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ υπάρχει και το σχολείο, το τέταρτο σχολείο εμβολιασμού ενηλίκων.
1: Τι είναι αυτό?
0: Λοιπόν, από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το τέταρτο σχολείο εμβολιασμού ανηλίκων, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη πρόληψη και κυρίως στην εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη. Φανταστείτε ότι το πρόγραμμα βασίζεται σε πραγματικά κλινικά διλήμματα, περιστατικά, αλγόριθμους, εργαστήρια και ενεργό συμμετοχή, με στόχο οι επαγγελματίες υγείας να μπορούν να μεταφέρουν όσα συζητηθούν άμεσα στο ιατρείο.
1: Είναι
0: ωραίο. Μεταξύ των θεμάτων φανταστείτε ότι περιλαμβάνονται ο εμβολιασμός κατά της γρίπης, ο πνευμονιόκοκκος, ο έρπης ζωστήρας, ο RSV, οι ανάγκες ειδικών πληθυσμών και η επικοινωνία με τον διστακτικό απέναντι στον εμβολιασμό ασθενή. Είναι ωραίο, νομίζω ότι βεβαίως κεντρικός στόχος του σχολείου είναι η επιστημονική γνώση, να μείνει στην αίθουσα, να μην μείνει στην αίθουσα, αλλά να περάσει στο ιατρείο, εκεί όπου μπορεί να μετατραπεί σε απόφαση και πρόληψη. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι θα βρεθούν για 3 μέρες στον ίδιο χώρο, με έμφαση στη συζήτηση, βεβαίως στην ανταλλαγή εμπειριών και την επεξεργασία πραγματικών κλινικών σεναρίων. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν κάτσει βέβαια και το σκεφτεί έτσι κανένας, γιατί είναι σημαντικό και αυτά που θα συζητηθούν, διότι και η γρήπη είναι κάτι το οποίο μας έρχεται ως ονούπο. Ο RSV επίσης, ο έρπης ζωστήρας μπορεί να συμβεί στον καθένα, επίσης και ο πνευμονιόκοκκος. Υπάρχουν πράγματι ανάγκες των ειδικών πληθυσμών, τις οποίες καμιά φορά δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε, και βεβαίως θα συζητήσουν πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον καλύτερο τρόπο βέβαια με έναν διστακτικό ασθενή, έναν δηλαδή που διστάζει να κάνει το οποιοδήποτε εμβόλιο.
1: Το COVID έκανε κακό, δημιούργησε πολλές ανησυχίες και αμφιβολίες για τη χρήση των εμβολίων.
0: Νομίζω ότι οι αντιεμβολιαστές υπήρχαν και νωρίτερα, απλώς ίσως τους έφερε αυτό στην επιφάνεια, διαβάζοντας ακόμα και τότε σχόλια, εκείνη την εποχή δηλαδή, υπήρχαν σχόλια τα οποία έλεγαν κάποιοι, εμείς με τόσα εμβόλια που έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, όταν ήμασταν μικροί δεν πάθαμε τίποτα, αλλά τα κλασικά εμβόλια δηλαδή που κάνουν και τα παιδιά, λέει δεν πάθαμε τίποτα, τι θα μας κάνει ο COVID και τα λοιπά. Και υπήρχαν από κάτω κάποιοι που έγραφαν, ναι, εσείς τα κάνατε όταν ήσασταν παιδιά, εγώ δεν έχω κάνει, αρκετοί μου λέγανε, εγώ δεν έχω κάνει εμβόλια τα της παιδικής ηλικίας. Άλλος, εγώ δεν έχω κάνει κανένα εμβόλιο, δηλαδή άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 30, δεν έχουν κάνει τα εμβόλια.
1: Κάτσε, αυτά ήταν υποχρεωτικά τα παιδικά εμβόλια?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν όλα υποχρεωτικά.
1: Εγώ έτσι θυμάμαι, τι να πω. Ακόμα το υποχρεωτικό, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώς, το κάναμε και στο στρατό, ενώ το είχα κάνει στο σχολείο. Αυτό που το χαράζουνε, ποιο ήτανε?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι. Το κάναμε και στο στρατό.
0: Ναι, λίγο διαφορετικές εποχές βέβαια.
1: Ναι. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Λοιπόν, Λοιπόν, αυτά. Υπάρχει όμως και μία άλλη πάρα πολύ ωραία δράση. Δράση, δεν είναι δράση. Είναι μία εκδήλωση επιστημονική, την οποία θα σας την πω γιατί έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη ετήσια επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει το νεοσύστατο παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Σας την είχα πει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διεθνώς διακεκριμένος επιστήμονας Αθανάσιος Φωκάς, ο οποίος θα αναπτύξει το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα νόηση, μαθηματικά και τέχνη.
1: Εγώ θα το ξαναπώ, το είχα πει και την πρώτη φορά που ανακοίνωσε
0: την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και είχα πει ότι τα πάντα είναι μαθηματικά.
0: Ναι, και πού μπορούν να κρύβονται τα μαθηματικά, έτσι, μέσα στην τέχνη, μέσα στη μουσική, μέσα σε, δηλαδή,
1: τα
0: τέχνη.
1: Τα πάντα.
0: Ίσως, ναι, σε όλες τις μορφές της τέχνης. Τώρα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, και αυτό είναι και σημαντικό, θα βραβευθούν μαθητές και μαθήτρες της πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Οι διαγωνισμοί ήταν Θαλής, Ευκλήδης, Μικρός Ευκλήδης, Παιχνίδι και Μαθηματικά. Έτσι, είναι μια βραδιά αφιερωμένη στη γνώση και τα μαθηματικά. Και χαιρετισμό βεβαίως θα απευθύνει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο κύριος Φελούρης.
1: Να πούμε ότι έχουμε καλά παιδιά στην Κεφαλονιά στα μαθηματικά.
0: Ναι, καλά μαθηματικά. Έτσι. Μυαλά.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Να ξεφύγουμε λίγο, κάτι που το σκεφτόμουν όλο το Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει, που έχει σχέση με την ντομάτα. Όλοι ζητάμε και μας αρέσει η ντοματοσαλάτα, η χωριάτικη σαλάτα. Εγώ ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο δεν έχω βρει πουθενά στην Κεφαλονιά, από όπου και αν ψωνίζω ντομάτα, ντομάτα. Ψωνίζω ντομάτα λάχανο. Και απορώ με τον εαυτό μου, αφού ξέρω ότι δεν πρόκειται να φάω ντομάτα, γιατί την παίρνω. Ακόμα και οι λιξουργιώτικες ντομάτες που είχαν μια φήμη ότι ήταν καλές, πήρα λιξουργιώτικες ντομάτες. Ή λάχανο έτρωγα, ή κολοκύθι έτρωγα, ή ντομάτα έτρωγα. Το ίδιο και το αυτό. Καταπληκτική απ' έξω. Να λες πω, τι ωραία ντομάτα θα είναι αυτή. Μόλις τις άνοιγες και προσπαθούσες να μυρίσεις, δεν μυρίζει τίποτα.
0: Δεν μυρίζει ντομάτα.
1: Άμα κανείς ακροατής ή ακροάτρια ακούει και έχει βρει πουθενά καμιά καλή ντομάτα, που να είναι ντομάτα. Όχι όμορφη απ' έξω και μέσα λαχανίδα. Ας μου το πεις, σας παρακαλώ πολύ.
0: Καλέ, είναι και άσχημη απ' έξω, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Αρκεί να είναι ντομάτα. Δεν υπάρχει ντομάτα. Τις βλέπεις απ' έξω, ωραίες, τις λαχταράς και μόλις την ανοίγεις, προσπαθείς να μυρίσεις. Τι να μυρίσεις? Λαχανίδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνανε αυτές οι ντομάτες. Μέχρι και πέρυσι ήταν ωραίες οι ντομάτες. Υπήρχαν ωραίες ντομάτες. Τώρα, τέρμα, τελείως. Και κρίμα για το λιξούρι, δηλαδή, που είχε και τη φήμη της καλής ντομάτας. Εκτός αν κάποιος έχει στα περιβόλια του, έτσι. Αυτός και έχει κρατήσει τους παλιούς σπόρους. Γιατί όλοι οι καινούργιοι σπόροι είναι λαχανίδες. Λοιπόν,
0: επειδή ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Ξεκινάνε τα σχολεία. Και ο ΔΗ έχει βγάλει
0: έναν οδηγό πρόληψης.
1: Αυστηρά πρωτόκολλα για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία. Τι ισχύει για τα ταμπεράκια και τη χρήση χλωρίνης.
0: Τα ταμπεράκια εντωμεταξύ τι είναι, αυτά που βάζουν το φαγητό μέσα
1: για τα παιδιά. Ναι, για να δούμε. Ενιαίο οδηγό πρόληψης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα σχολεία με μέτρα που προβλέπουν την αυστηρότερη τήρηση κανόνων υγιεινής και φροντίδας των μαθητών εφαρμόζει από φέτος και για πρώτη φορά ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας, ο ΕΟΔΗ. Στο επίκεντρο της νέας εγκυκλίου του ΕΟΔΗ βρίσκονται μεταξύ άλλων 3 καθημερινά κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία, για τα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν ειδικές οδηγίες ή θεσμικές δικλείδες ασφαλείας. Σε αυτά συγκαταλέγονται η σωστή διαχείριση του σχολικού κολατσιού από το σπίτι,
0: το lunch box δηλαδή, ναι,
1: του φαγητό που παρέχεται από το σχολείο, αλλά η προστασία των παιδιών από τους τοξικούς κινδύνους των ισχυρών χημικών καθαριστικών. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες του οργανισμού βάζουν για πρώτη φορά αυστηρούς κανόνες ασφαλείας στο σχολικό ταπεράκι και την παρασκευή και αποθήκευση των σχολικών γευμάτων, ενώ δείχνουν κόκκινη κάρτα στην αλόγιστη χρήση χλωρίνης. Μέχρι σήμερα το φαγητό σε πακέτο από το σπίτι αποτελούσε έναν γνωστό αλλά ταυτόχρονα αχαρτογράφητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη τροφιμογενών λοιμόξεων, καθώς η έλλειψη ελέγχου στη μεταφορά και τη διακήρυσή του ευνοούσε την αλλίωση των τροφίμων. Η νέα εγκύκλιος βάζει κανόνες αρχικά στις ίδιες οικογένειες, συστήνοντας αυστηρή τήρηση των συνθηκών ψήξης. Όπως αναφέρεται, τα μαγειρεμένα ή πρόχειρα γεύματα όπως σάντουιτς με αλαντικά και τυριά πρέπει να μεταφέρονται σε σφιχτές συσκευασίες, ενώ προτείνονται οι ισοθερμικές τσάντες με χρήση παγοκίστεων. Με την άφιξη του μαθητή στο σχολείο, τα ευπαθή τρόφιμα οφείλουν να τοποθετούνται αμέσως στο ψυγείο σε θερμοκρασία κάτω των 5 βαθμών Κελσίου. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της ψυχτικής αλυσίδας ή θερμοκρασίας άνω των 60 βαθμών Κελσίου για τα ζεστά γεύματα, το φαγητό πρέπει να καταναλωθεί εντός 4 ωρών. Διαφορετικά απορρίπτεται υποχρεωτικά. Όχι στο πλήσιμο του κοτόπουλου και έλεγχοι στα catering. Σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες δίνονται και για το χειρισμό των τροφίμων από τα ίδια τα σχολεία, τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα catering. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: διαχωρισμός προσωπικού. Το προσωπικό που αλλάζει πάνες στα βρέφη απαγορεύεται αυστηρά να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο προετοιμασίας ή χειρισμού τροφίμων. Κανόνες στις σχολικές κουζίνες. Εφαρμογή των αρχών.
0: Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου. Και καθημερινός έλεγχος θερμοκρασιών στα ψυγεία.
1: Απαγόρευση πλησίματος του ομού κοτόπουλου για να μην διασπείρονται μικρόβια. Παραδείγματος χάρη σαλμονέλα. Έλεγχος στο catering. Τα ζεστά γεύματα από εξωτερικές εταιρείες πρέπει να παραλαμβάνονται σε θερμοκρασία άνω των 60 βαθμών Κελσίου και τα κρύα κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου. Κάθε μερίδα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένη και να φέρει σαφή σήμανση με τα συστατικά και την ημερομηνία. Κόκκινη κάρτα στη χλωρίνη και στροφή στα ασφαλή καθαριστικά.
0: Για να δούμε και εδώ τι λέει.
1: Ένας από τους πλέον επαναστατικούς τομείς του φετινού σχεδιασμού αφορά στην περιβαλλοντική υγιεινή και τον τρόπο απολύμανσης των σχολικών αιθουσών. Για πρώτη φορά ο οργανισμός παίρνει ρητή θέση κατά της αλόγιστης χρήσης χλωρίνης, αναγνωρίζοντας την όχι ως πανάκια καθαριότητας, αλλά ως χημικό παράγοντα υψηλού κινδύνου που συνδέεται άμεσα με την πρόκληση άσθματος. Προτείνει μάλιστα και συγκεκριμένους τρόπους για την υπιότερη χρησιμοποίησή της, με διαλύματα που πρέπει να παρασκευάζονται καθημερινά με την πρόσμιξη κρύου νερού. Η οικιακή χλωρίνη χαρακτηρίζεται πλέον ως χημική ουσία υψηλού κινδύνου και γενικά η χρήση της δεν συνίσταται σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς και σχολεία. Οι υπεύθυνοι της καθαριότητας στα σχολεία συστήνεται να επιλέγουν ασφαλέστερα απολυμαντικά προϊόντα με βάση την εθανόλη, το υπεροξίδιο του υδρογόνου, το γαλακτικό ή το κυτρικό οξύ. Απαγορεύονται οι ψεκασμοί απολυμαντικών στον αέρα. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ, είναι απολύτως αναποτελεσματική για την απολύμανση των επιφανειών και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το αναπνευστικό σύστημα των παιδιών. Τα απολυμαντικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους κατά την απουσία των μαθητών και να έχει αεριστεί καλά ο χώρος πριν την επιστροφή τους. Ο ψεκασμός στον αέρα με απολυμαντικά δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος για την απολύμανση του αέρα ή των επιφανειών και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα. Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπονται ειδικά μέτρα για τον περιορισμό των μεταδιδόμενων υιογενών και μικροβιακών νοσημάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω τώρα μια απορία. Όλα αυτά τα χρόνια που χρησιμοποιούσαν αυτά, τι γινόντουσαν τα παιδιά?
0: Μήπως τα κάναν τώρα, το κάνουν αυτό γιατί έχουν παρατηρήσει ότι έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω τι να πω.
1: Τότε ξέρεις τι πρέπει να πούμε? Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ας γίνουν, εν πάση περιπτώσει. Οπότε...
1: ποτέ δεν είναι αργά.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι σήμερα εντωμεταξύ έχουμε εκδηλώσεις και ειδικά εδώ στον Δήμο Αργοστολίου είναι αρκετές και έχουν να κάνουν με την αυριανή γιορτή, όπως σας είπα. Λοιπόν, όμως πάμε πρώτα λίγο στο Λιξούρι για να σας πω δύο ειδήσεις από εκεί. Τρεις ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, τα εγγένεια του μουσικού γυμνασίου.
1: Είναι
0: στις εγκαταστάσεις πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής. Στις 6:30 το απόγευμα, τα εγγένεια του μουσικού γυμνασίου, προκειμένου να γίνει και ο αγιασμός την Παρασκευή όπου θα ανοίξουν. Λοιπόν, όπως αναφέρεται εδώ από το Δήμο Λιξουρίου, η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για όλους μας, αναφέρει ο Δήμος δηλαδή, και θα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη.
1: Επιτέλους, είναι δυνατόν με τη μουσική κουλτούρα που έχουμε εμείς να μην υπήρχε μουσικό σχολείο?
0: Ακούστε και αυτό εντωμεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Σχολής Λιξουρίου ανακοινώνει με χαρά την ένταξη του Ιδρύα του Ανδρέα Χασιώτη στη θέση του αρχιμουσικού της σχολής.
1: Μάλιστα.
0: Η Φιλαρμονική έτσι έχει λοιπόν νέο αρχιμουσικό και είναι ο κύριος Ανδρέας Χασιώτης. Θέλω να δείτε αυτό. Ο Ανδρέας Χασιώτης γεννήθηκε το 2002, είναι 24 ετών.
1: Μπράβο.
0: Στο Μεσολόγγι. Είναι απόφυτος του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και τελειόφυτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μέδρα, την Άρτα, έτσι. Με εξειδίκευση στην τρομπέτα, λόγια δυτική μουσική. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις οδιακές του σπουδές στην τρομπέτα και στα ανώτερα θεωρητικά στο Πολύτεχνο Οδείο Μεσολογγίου και Φούγκα, στο Οδείο Φαέθων, στην Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης. Από το 2021 δραστηριοποιείται έντονα στο λυρικό τραγούδι, έχοντας παρακολουθήσει σεμινάρια masterclass με καταξιωμένους καλλιτέχνες του χώρου, ενώ έχει ερμηνεύσει έργα Ελλήνων συνθετών. Λοιπόν, έρχεται εδώ ως ορχιστρικός μουσικός, μάλλον από το 21 κατέχει τη θέση του πρώτου κορυφαίου τρομπετίστα στην The Underground Youth Orchestra, ενώ από το 2024 αποτελεί μόνιμο μέλος της Ελληνογερμανικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. Έχει πλούσιο βιογραφικό, έτσι.
1: Πολύ, αυτό βλέπω.
0: Λοιπόν, και έρχεται εδώ, έχει και βραβείο, βλέπω εδώ στο πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κύπρος Ελλάδα Ομογένεια Εκπαιδευτικές Γέφυρες. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έρχεται εδώ νεότατος και είναι ο νέος αρχιμουσικός στη Φιλαρμονική Σχολή Λιξουρίου.
1: Να του ευχηθούμε ότι το καλύτερο στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.
0: Ναι. Και η τρίτη είδηση λοιπόν για το Λιξούρι, κλείνει για τρεις μέρες το στάδιο Λιξουρίου. Εκεί το στάδιο Παλιξουριακός, έτσι λέγεται το στάδιο.
1: Γιατί?
0: Θα παραμείνει κλειστό από σήμερα έως και την Τετάρτη λόγω προγραμματισμένου ψεκασμού στον Κλωτάπητα. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών μέτρων συντήρησης υγιεινής και ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και για την αποφυγή οποιοδήποτε κινδύνου προς τους αθλούμενους. Για λόγους ασφαλείας, η πρόσβαση στο στάδιο δεν θα επιτρέπεται καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία, αναφέρουν. Οπότε, αν θέλετε να αθληθείτε, να ξέρετε ότι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε τουλάχιστον σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο γήπεδο του Λιξουρίου. Τρεις μέρες τώρα, εντάξει.
1: Αφού είναι για καλό.
0: Ναι, είναι η συντήρηση και ο Χλωτάπητας, νομίζω ότι είναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάω τώρα στις εκδηλώσεις, γιατί πρέπει να πάμε πρώτα σε μία που έγινε και μετά να σας πω αυτές που θα γίνουν. Είχαμε λοιπόν στο χώρο του Θαλασσόμηλου το Σάββατο την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Δέσποινας Χαρώνης με τίτλο «Αποσπάσματα σκέψεων». Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, η συγγραφέας προσκάλεσε το αναγνωστικό κοινό σε ένα εσωτερικό ταξίδι γεμάτο αγάπη, όνειρα και υπαρξιακές αναζητήσεις, αγγίζοντας αλήθειες που συνδέουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, για το βιβλίο μίλησαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ριφόρτσα, Διονύσης Φωκάς, η Παναγιώτα Παπασταμούλου, ο Σπύρος Ανδρέας Παπαδάτος, καθώς και η Ουρανία Πέργη. Στην παρουσίαση να πούμε ότι παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Γυροκομείου, κ. Άννα Ζαπάντη. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι εκδόσεις Πηγή και ο Πολιτιστικός Ιστορικός και Λογογραφικός Σύλλογος στο Ριφόρτσο. Λοιπόν, βλέπω, είχε και κόσμο. Ίσως όχι πάρα πολύ, αλλά είχε κόσμο.
1: Μπράβο στη Δέσποινα.
0: Και ήταν, ναι, ήταν ωραία.
1: Η Δέσποινα δικό μας παιδί, παλιά συνεργάτης. Μπράβο, μπράβο της.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε σε αυτά που έχουμε τώρα. Σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στα Δειλινάτα, Ιερά Πανήγυρης Υπεραγίας Θεοτόκου Λάμιας, Εσπερινός, και μετά ακολουθεί το παραδοσιακό πανηγύρι.
1: Oh.
0: Βεβαίως, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Στον Πόρο στις 8 η ώρα, Ιερά Πανήγυρης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Άτρο με κέρασμα. Επίσης στην Δημοτική Ενότητα Ηλίου Πρόνων στο Κορνέλο. Κορνέλο.
1: Κορνέλο.
0: Λοιπόν, στις 8 η Ιερά Πανήγυρης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με κέρασμα και μουσική. Σήμερα, Δευτέρα, αλλά και αύριο, 7, στον Ιερομητροπολιτικό Ναό και στο παρεκκλήσιο της Παναγίας Δρακατζή, είναι ακριβώς πάνω από τη Μητρόπολη η Εκκλησιούλα,
1: ναι,
0: η μικρή. Εκεί στις 7.30 Μέγας Εσπερινός για το γενέθλιο της Θεοτόκου, και την Τρίτη, που είναι η ημέρα γιορτής, στις 7.30 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Και σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στις Μηνιές, στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Μαγκάνας Μηνιών, μετά το πέρας της λειτουργίας θα προσφερθεί και αέρασμα. Αυτά, και σήμερα και αύριο βέβαια αυτό, έτσι, σε αυτές τις δύο εκκλησιούλες μικρές.
1: Ήθελα να ξέρω στην Άτρο ο δρόμος, θυμάσαι που πω τόσες φορές έχουμε προβληματιστεί. Έχεις μάθει τίποτα?
0: Όταν δεν μαθαίνεις, πάει να πει ότι δεν έχει γίνει κάτι, γιατί αν είχε γίνει φαντάζομαι ότι θα το είχαμε μάθει.
1: Τότε οι δυσκολίες για τον κόσμο δεν νομίζω να είναι, να έχουν αλλάξει. Τέλος πάντων, κάποτε θα γίνει.
0: Έχω να σας πω βέβαια ότι έχουμε και παραδοσιακό πανηγύρι αλλού. Έχουμε στην Ιθάκη. Έχουμε...
1: Στην Ιθάκη.
0: Βεβαίως, μας το είπε και ο Δήμαρχος προχθές.
1: Α, ναι, που έχει το βεμά, μπράβο.
0: Λοιπόν, πανηγυρίζει με λαμπρότητα η Ιερά Μονή της Παναγίας Καθαρών Ιθάκης, η οποία μάλιστα είναι και υπολιούχος και προστάτηδα του νησιού.
1: Αχα.
0: Βεβαίως, Παναγία των Καθαρών. Λοιπόν, σήμερα το πανηγύρι, ας πούμε, και αύριο είναι ο εορτασμός. Αυτό να το ξέρετε, γιατί μας το είχε πει και ο Δήμαρχος εκεί της Ιθάκης, έτσι με μεγάλη, πώς να το πω, έτσι, με καμάρι.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως, ναι, με καμάρι.
1: Έχουμε το πανηγύρι μας, λέει.
0: Ναι. Ο Δήμαρχος Ιθάκης καλεί τους Ιθακίσους αλλά και τους επισκέπτες να τιμήσουν την προστάτηδα του νησιού. Αυτό.
1: Χρόνια τους πολλά, ναι. Λοιπόν, τους Ιθακίσιους.
0: Στο Λιξούρι, έτσι, είναι σε άλλο ρυθμό σήμερα, Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στις 9 στο κέντρο της πόλης, η Καντανδόρικη Περατζάδα από την Ανδρική Δημοτική Χοροδία, ο Άγγελος Μουρελάτος, ο μαέστρος στην κιθάρα και στο ακορντεόν, ο Γρηγόρης Βλαχούλης, παρέα με τους καντανδόρους, περιδιαβαίνουν τα στενά του Λιξουρίου τραγουδώντας όμορφες μελωδίες του τόπου μας.
1: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
0: Αυτό θα γίνει στις 9.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Ναι. Στο Λιξούρι δεν έχω κάτι για σήμερα, αύριο έχουμε, όχι, είπαμε το Λιξούρι, συγγνώμη, στη Σάμι εννοούσα, στο Δήμο της Σάμις. Έχουμε στην Έρισο αύριο, στην Μονή Παλιοχέρσου, στις 8 η ώρα το πρωί, έχουμε πανηγυρική θεία λειτουργία με λιτανία και παραδοσιακή μοναστηριακή φιλοξενία. Σας το λέω από τώρα γιατί είναι αύριο 8 η ώρα το πρωί. Διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. 6 εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Λοιπόν, είχαμε τον Τηλεμάχιο χθες. 41ος, όχι, συγγνώμη, 34ος ο Τηλεμάχιος, 41 δρομής στον τερματισμό.
1: Α, τρέξανε, πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, είναι θεσμός βέβαια έτσι ο Τηλεμάχιος, με συμμετοχές αθλητών και εκτός από την Κεφαλονιά.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται και από άλλα μέρη. Δήλωσαν συμμετοχή 42 δρομής στην απόσταση των 12 χιλιόμετρων, από τους οποίους τερμάτισαν οι 41.
1: Α, ένας δηλαδή ένας δεν πέγε, δεν τερμάτισε.
0: Α, μόνο ένας.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρώτος τερμάτισε, συγγνώμη, ο Ιταλός με σπίτι στο νησί.
1: Α,
0: είναι Ιταλός όμως,
1: ναι.
0: Τούρκο Μάσιμο λέγεται.
1: Μπράβο.
0: Με το μικρό γιο του, τον οποίο περίμενε στον πόρο για να τερματίσουν μαζί. Με χρόνο 53 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. 53 λεπτά τα 12 χιλιόμετρα βεβαίως. Ναι.
1: Ωραία.
0: Από τις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Αθηνά Μπενετάτου. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι αγώνες των μικρών στην ηλικία αθλητών, έτσι, στην κεντρική πλατεία του πόρου της Κεφαλονιάς, οι οποίοι έλαμψαν με το πάθος και την αγωνιστικότητά τους. Λοιπόν, εδώ τα μετάλλια και τα κύπελα στους νικητές που ανέβηκαν στο βάθρο απένιμαν. Ο αντιδήμαρχος Ελίου Πρόνων και τουρισμού Νίκος Κουρκουμέλης, ο πρόεδρος του πόρου Κεφαλονιάς Οδυσσέας Γαλιατσάτος, ο πρόεδρος της Κάλας Γιώργος Στραβλός, ο αντιπρόεδρος της Κάλας Άγγελος Τσιμάρας, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του πόρου Κεφαλονιάς, ο πρόνησος Ασπασίας Σεριάτου, ο γνωστός φωτορεπόρτερ Νίλ Τζάκσον και ο Καγκάδης, ο Σπύρος ο Καγκάδης, που μας στέλνει το ρεπορτάζ. Ξεχωριστό υπήρξε το παρόν στην αθλητική εκδήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Σκάλας, Ευάγγελου Καλιντέρη, όπως και του Γιώργου Κρεμίδα στον ήχο. Βεβαίως, διοργανώτρια ψυχή της σπουδαίας αυτής αθλητικής εκδήλωσης που κάθε χρόνο γνωρίζει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, υπήρξε η Βάνια Σαμόλη, η οποία είχε την καλοσύνη να παρέχει και τους πίνακες με την επίσημη κατάταξη των δρομέων. Λοιπόν, τώρα είπαμε στους άνδρες Τούρκο Μάσιμο, Ρέμκο Σιέες και Λευτέρης Τζορτζάτος είναι οι τρεις πρώτοι. Στις γυναίκες βλέπω εδώ πρώτη Αθηνά Μπενετάτου, δεύτερη Ζαχαρούλα Μπενετάτου και τρίτη Μινοπούλου Κωνσταντίνα. Μπράβο! Εν τω μεταξύ έχουμε και σε διαφορετικές κατηγορίες, έτσι. Δηλαδή από 21 έως 30, από 31 έως 40, από 41 έως 50 και τα λοιπά. Και μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το παν είναι η συμμετοχή. Καλό είναι να βγαίνεις και νικητής, αλλά εφόσον συμμετέχεις είναι κάτι το καλό.
0: Έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ, έτσι, φωτορεπορτάζ. Αν θέλετε να δείτε και το In Κεφαλονιά, έχει πραγματικά και είναι τι ευχάριστο, έτσι τις βλέπεις, χαίρονται,
1: ναι,
0: όλοι, ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ και τον κύριο Κουρκουμέλη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας, να πούμε λίγο και τι έγινε στο πρωτάθλημά μας.
1: Να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Βόλος ήρθε με τον Ολυμπιακό ισόπαλος 1-1. Εκεί είχαμε το σοβαρό τραυματισμό, το σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή του LKB. Είμαι σίγουρη ότι θα μείνει για πολύ καιρό έξω.
1: 6 με 7 μήνες λένε, ναι, το λιγότερο.
0: Και μόνο να το βλέπεις δεν είναι ανάγκη να ακούσεις ότι θα μείνει. Βλέποντας το πώς έγινε καταλαβαίνεις ότι θα μείνει. Εντάξει,
1: και βέβαια αυτό έπαιξε ρόλο και στο αποτέλεσμα του αγώνα. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, τέλος πάντων το θέμα είναι ότι έγινε αυτός ο τραυματισμός. Είδαμε όμως και τον κλαμμένο και απλά δακρυσμένο τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος πραγματικά εκείνη τη στιγμή έδειξε ότι
1: ένιωσε πολύ άσχημα.
0: Ένιωσε πάρα πολύ άσχημα, γιατί έκανε μία έξοδο, έπεσε κατευθείαν πάνω στα πόδια με τα χέρια τα δικά του και το κορμί του στα πόδια του LKB.
1: Αποτέλεσμα να πάθει ρήξη χεστού και περώνεις μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε λίγο θα πήγαινε και στην εθνική
0: του Μαρόκου.
1: Ναι, θλίψη και στο Μαρόκο μεγάλη. Γιατί στο Μαρόκο έχει πολύ μεγάλη συμπάθεια ο Ελκαπή.
0: Ναι, νομίζω ότι γενικά η εθνική ομάδα του Μαρόκου έχει πολύ μεγάλη συμπάθεια, γιατί έχει καταφέρει
1: και
0: πολλά τα τελευταία
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Η ΑΕΚ από την άλλη διέλυσε, εξαφάνισε τον Άρη.
1: 5-0.
0: Τον εξαφάνισε, δεν ξέρω. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη Κηφισιά 2-0. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1.
1: Τον είδα τον αγώνα όλων.
0: Ναι.
1: Πιο τέτοιο επεισοδιακό αγώνα δεν έχω ξαναδεί.
0: Είχε και αρκετές ευκαιρίες νομίζω ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή εγώ όσο είδα μόνο Παναθηναϊκό βασικά έβλεπα.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Και περιττό να πούμε ότι έπεσαν αρκετές κίτρινες με αποτέλεσμα...
0: Και δύο να γίνουν κόκκινες.
1: Τρεις κόκκινες.
0: Δύο κόκκινες.
1: Με εννιά παίκτες έκλεισε ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, εδώ φαίνεται να είναι μία για τον Παναθηναϊκό, μία για τον ΠΑΟΚ. Δύο κόκκινες εγώ βλέπω.
1: Εγώ πως θυμάμαι τρεις. Ο Ντερσέ μόνος μπήκε μετά από λίγο.
0: Στο 69, ναι, ναι. Έφαγε την κόκκινη.
1: Έφαγε την κόκκινη.
0: Στο 15ο λεπτό είχε φάει και ο ΠΑΟΚ.
1: Και δεν θυμάμαι... κάτσε, ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Πώς βγήκε με 9 παίχτες. Μία ομάδα ήταν με 9 παίχτες. Τελείωσε ο αγώνας.
0: Μήπως υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
1: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα χτες, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν ανύπαρκτος, από ό,τι είδα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν, αλλά υπάρχει και ένας ακόμα αγώνας σήμερα, για να ολοκληρωθεί, είναι το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο θα γίνει στις 6 η ώρα, ναι. Ψάχνουν τους βαθμούς τους. Ο Ηρακλής έχει πάρει ένα βαθμό από μία ισοπαλία, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει πάρει τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Έχει πέσει πολύ αυτή η ομάδα, ενώ ήταν κάποτε...
0: Ο Αστέρας. Ναι, ναι, έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας και για τη θερμοκρασία.
0: Ναι. Α, ναι, σωστά, τη θερμοκρασία όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε ότι δεν πέφτει, αντιθέτως είναι στα ίδια επίπεδα, και σας είπα ότι αύριο και μεθαύριο μπορεί να είναι, λοιπόν, και τώρα είναι
1: 33.
0: Τι ανέβηκε, το 33,7, εντάξει, αυτό είναι στο θερμόμετρο, 39,7 έξω αυτή τη στιγμή.
1: Καλά που έχω βάλει ηλιοπροστασία.
0: Καλή υπομονή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.
0: Δευτέρα σήμερα.
1: Θα δίνουμε ραντεβού αύριο.
0: Στις 11.
1: Εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι μία. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστοριού. Ανατολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει αυτή την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και σημείωσε ότι το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, τους βασικούς οικονομικούς στόχους της περίοδου 2027-2030 είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να αυξηθεί από 1.516 ευρώ το 2025 σε πάνω από 1.700 ευρώ στο 2028 και πάνω από 1.800 ευρώ στο 2030. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν επίσης το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστίου στα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της λογικής μεταρρύθμισης του 2026, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από τα 300 σε 400 ευρώ καθαρά και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο φέτος, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 για τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει, αν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοθέλτιο, η βαριά ήττα του Πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Άλλη μια απόπειρα δολοφθορά στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας. Ερευνάει η αστυνομία στο Βερολίνο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας. Με θύμα μία 87χρονη ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μία νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μία δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι πρέπει να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Άμεσα οριοθετήθηκαν πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα σε δασικές εκτάσεις στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και στο Μουρίκι Αχαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από τους κλειστούς σταθμούς. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν χθες βράδυ στο Portsmouth στην Νότια Αγγλία. Εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά με λεωφορεία 140 μεταναστών που είχαν φτάσει μέσω του στενού της μάχης με ένα μικρό πλεούμενο. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών καταδίκασε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών όπως τη χαρακτήρισε. Στη Γαλλία η παραγωγή ίνου θα είναι φέτος από τις χαμηλότερες των τελευταίων 30 ετών λόγω του καύσωνα. Το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας χαρακτήρισε το 2026 ως μία από τις χειρότερες χρονιές για την ίνοπαραγωγή, η οποία θα είναι 6% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι και 17% χαμηλότερη από το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασφαλίσει.

0: εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος.

0: Νότης με τον Γιαννάκο εδώ το έχουν ρίξει έξω σήμερα. Έχουν βάλει παβαρό την Brian Adams, πανηγυρίζουν για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και την παρουσία.
2: Πάμε να συγκρίνουμε τον Brian Adams με τον Παβαρότη.
0: Ναι.
2: Να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Mm. Γιατί είναι ο Brian Adams ήταν ο Μητσοτάκης, ο Παβαρότη είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, ανάποδα.
0: Άρα εσύ λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο Παβαρότη.
2: Όχι, επειδή παίζει, έπαιξε πρώτο ο Μητσοτάκης, άρα ο Brian Adams στο τραγούδι, ο Παβαρότη θα παίξει την άλλη Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός ήταν ο Μητσοτάκης, αλλά... Ήταν καλός.
1: Στην ομιλία, στη συνέντευξη και σε όλα.
2: Αλλά όπως λέει εδώ ο Κώστας Πανός, αγρότης δεν είμαι. Δημόσιος υπάλληλος.
0: Έχεις μικρόφωνο. Μπορείς να το πάρεις λίγο. Όπως την καταγγελία που έκανες, αυτό που λέγαμε πριν, μπορείς να μας το πεις στον αέρα.
1: Παιδιά, δεν έχω. Λοιπόν, Κώστα, πώς τα είδες τα μέτρα,
2: μέτρα για ηχολήπτες έχει, λέει.
3: Δεν έχει. Δημόσιος υπάλληλος δεν είμαι. Αγρότης δεν είμαι. Συνταξιούχος δεν είμαι. Παιδιά δεν έχω. Δεν με πιάνει κάτι.
2: Πολύ σωστά.
1: Μήπως σε πιάσει αυτή την εβδομάδα ο Ανδρουλάκης.
3: Να ακούσω.
1: Να ακούσεις.
0: Α, συγγνώμη.
3: Τι έχει να προσφέρει.
0: Το σπίτι μου 3-4 τα πιο βγάζουν τώρα.
3: Αυτό είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται.
0: Α, έχει σπιτάκι. Άρα τι, έχει φροντίσει το κράτος.
1: Έγινε κάτι όμως από όλα αυτά.
3: Φρόντισε το κράτος.
0: Α, λέω. Πότε αποκτήθηκε το σπίτι της οικογένειας.
3: Καιρό, πολύ καιρό. Πατρικό.
0: Επί Πασόκ.
3: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, να τα καταλάβει.
1: Μήπως σου δώσει άλλο ένα ο Ανδρουλάκης.
0: Επίσης,
2: μιλάμε το Σιμίτη στην
1: Ελλάδα. Μπορεί να κάνει παιδιά.
2: Έχουμε 85% ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Σιμίτης το λέγει αυτό.
2: Σιμίτης. Τώρα πόσο έχουμε.
1: Πιο κάτω είναι το ποσοστό.
2: 70.
1: Ναι.
2: Με τα μνημόνια χάσαμε 15% ιδιοκτησίες.
0: Δεν είναι μόνο με τα μνημόνια.
2: Με τα μνημόνια καταγγελία. Με την κρίση.
0: Προσπαθώ, την έχω χάσει. Έχει βγει μια καθηγήτρια, πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, στο φόρουμ των Δελφών.
2: Ναι.
0: Και εξηγούσε ότι όλο αυτό δεν έχει γίνει ούτε μόνο με τα μνημόνια.

0: Είναι σημαντικό. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Άρα τα παιδιά παίρνουν αργότερα τα σπίτια.
1: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
0: Έχουν εμφανιστεί για τους ξένους. Ήμουνα σε μια συγκέντρωση τέλος πάντων, χθες σε ένα τραπέζι, που ένας που ασχολείται με αυτά τα θέματα μας εξηγούσε πόσο φθηνοί είμαστε για τους ξένους. Ακούνε το 10.000 ευρώ στη Γλυφάδα και βάζουν τα γέλια. Μας έλεγε το παράδειγμα μιας κυρίας η οποία αγόρασε στην Κυψέλη. Και λένε, μα καλά στην Κυψέλη. Και λέει, Αυστριακή, η οποία έλεγε, είναι δυνατόν, είμαι 20 λεπτά από τη θάλασσα.
1: Σωστό.
0: Και πλήρωσα το σπίτι 2.000 ευρώ το μέτρο.
1: Παραθαλάσσια η Κυψέλη.
0: Για την Αυστριακή είναι παραθαλάσσια η Κυψέλη. Ναι.
1: Καλά. Άμα μένεις στη Φραγκφούρτη, προφανώς.
0: Τέλος πάντων, πώς τα είδατε, ρε παιδιά, τα μέτρα?
2: Κοίταξε, τηρούμενο των αναλογιών.
1: Έδωσε κάτι σε κάτι.
2: Έδωσε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τριμηνό είχε καλλιεργηθεί περισσότερες προσδοκίες.
0: Από τους
2: Τζούνους και άλλους. Κυρίως από τους
1: επαγγελματίες.
2: Επιχειρήσεις, κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Στο στεγαστικό που είπες, μια έκπληξη που θυμάσαι που λέγαμε ότι έχει να κάνει με πολύτεκνους ή με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και έχει να κάνει με τα σπίτια. Ούτε αυτά επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή είχαν καλλιεργηθεί πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες, δηλαδή ότι το πακέτο θα ήταν μεγαλύτερο. Και δεν ήταν. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως, για να το κλείσω εδώ, είπε ότι σε όσους έλεγαν αυτά, να πω ένα πράγμα. Τόσα μπορώ, τόσα δίνω.
1: Όχι μόνο. Και έδωσε τα διπλάσια από ό,τι είπε ότι μπορούσε. Θυμάμαι ότι όταν του είχε πει ο Ανδρουλάκης, δώσε εκείνο, λέει, αυτό στοιχίζει ένα δις. Και εγώ ένα δις θα δώσω. Ναι. Όλο και όλο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το δώσω, ας πούμε, στη 13η σύνταξη.
2: 13η σύνταξη. 13η.
1: Έδωσε 2,2.
2: Και τα λοιπά. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Κάποια πράγματα όμως είναι. Εντάξει, δηλαδή ο Κουμπαράς είναι ωραίο, έξυπνο σαν μέτρο. Αλλά.
0: Ο Κουμπαράς για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο μέτρο.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να έχω και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
1: Εσύ μπορεί να έχεις. Τώρα.
2: Όχι να κάνω, λέει.
0: Όχι να κάνω.
2: Εμείς δεν μπορεί, δεν έχουμε.
0: Στο παιδί μου εννοώ.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Αυτό την άκουσα αυτή την κριτική, ότι δεν έχουμε να αποταμιεύουμε.
2: 120 ευρώ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει για τα παιδιά που έχουν οι γονείς του εισφύγονται. Να το κάνουν.
1: Είναι δύσκολο όμως.
0: Είναι δύσκολο.
2: Ναι, αλλά να υπάρχει όμως.
1: Πριν από τον προηγούμενο μήνα είχαμε δημοσιεύσει ένα πίνακα της Τράπεζας Ελλάδος, την Καθημερινή, που έλεγε ότι 72% των πολιτών, 72% των πολιτών έχουν στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχεις στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο,
0: ναι.
1: πώς θα
0: η διαφορά είναι ότι για το παιδί μας οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν έχουν.
1: Θα βάλω το πεντάρικο.
0: Με κάποιο τρόπο
1: θα
0: βάλεις 20 ευρώ.
1: Έτσι,
0: και θα σου βάλει 20 το κράτος.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα που η κόρη
1: κάτι
0: μου.
1: Κάτι λοιπόν θα μαζέψουν.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα που η κόρη μου είναι 9 ετών τώρα, θα ήθελα να μπορώ και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
1: Νομίζω θα το κάνει.
0: Αν το κάνει, εγώ θα συμμετάσχω. Πώς το λένε, με 40 ευρώ το μήνα. Τόσα μπορώ να διαθέσω, ρε παιδί μου, με 40. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Κυρία Ρούλα Βρετάκου, στο 210-4800-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο μοναδικός Δημήτρης Γιαννίρης στη διεύθυνση αυτή τη εκπομπή. Γιάννης Νότης Χρήστος στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα, πριν συζητήσουμε τα μέτρα, θα έχουμε συνάντηση σε λίγο με τον τηλεφωνική συνάντηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Έτσι,
0: είναι πολλά αυτά
2: ώρα
0: που πρέπει να πούμε. Επειδή οι περισσότεροι που ρωτάτε εκφράζετε μια αγωνία και για τους γονείς σας και για τους ιδίους λόγω συντάξεων, όσοι είστε άνω των 65 ετών και παίρνετε σύνταξη, θα πάρετε τα 400 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.
1: Χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
0: Κανένα εισοδηματικό κριτήριο και είναι και σωστό, νομίζω. Αλλά σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με το αποτέλεσμα βόμβα στη Γερμανία.
1: Ανάποδα, ξεκινάει ανάποδα.
0: Και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, νομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Ιωακιμίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Και ένας άνθρωπος που ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα όσο πολύ λίγοι.
3: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: Άρα λοιπόν μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τωρινό, είναι κάτι το οποίο εκολάπτεται όλους αυτούς τους μήνες και όλα αυτά τα χρόνια, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα στο κρατήδιο στη Σαξονία.
3: Κοιτάξτε, συνέβη αυτό διότι στη Σαξονία, δηλαδή στο κρατήδιο το οποίο ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία,

0: που προέκυψαν από την ενοποίηση. Με άλλα λόγια, διαφορετικά πράγματα προσδοκούσαν, διαφορετικά προέκυψαν. Πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή και διεκδικεί να κυβερνήσει το κρατήριο είναι κάτι εξόχως επικίνδυνο για όλη την Ευρώπη. Στέλνει ένα εξόχως αρνητικό μήνυμα, όπως το διαβάζω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, και ιδιαίτερα θα έλεγα απειλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει κατασκευαστεί για ήρεμα νερά, επιτρέψτε μου να πω, για δημοκρατικές κατά κάποιο τρόπο καταστάσεις.
1: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχουμε στη Γαλλία, η οποία η Λεπέν είναι έτσι πρώτον πυλών, στην Ισπανία είναι το Vox, στην Ιταλία είναι ήδη η κυρία Μελόνι. Ουγγαρία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Τσεχία, όλοι φλερτάρουν με την ακροδεξία.
0: Με την ακροδεξία. Ναι. Και επομένως τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα, θα έλεγα. Mm. Mm-hmm.
1: Τι συνέπειες δηλαδή μπορεί να έχει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Κοιτάξτε, εάν υποθέσουμε ότι η ΑΕΒΔΕ σχηματίζει κυβέρνηση στη Σαξονία με τη βοήθεια της συμμαχίας της Σάρας Βάκενχερτ, δηλαδή του ακροαριστερού κόμματος, ή την ανοχή μάλλον, και ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο το ΑΕΒΔΕ να καταλάβει την εξουσία σε πανγερμανικό επίπεδο, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες στο Βερολίνο κτλ., τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε να πω, ότι έχει τελειώσει.
2: Τι λέτε? Άρα μπορεί να οδηγήσει αυτό και στη διάλυσή της, λέτε?
0: Βεβαίως μπορεί να οδηγήσει στην διάλυσή της, διότι η εναλλακτική έχει σαφώς στραφεί εναντίον της νομισματικής ένωσης.
3: Και προηγείται η Λεπέν στη Γαλλία, κύριε καθηγητά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Υπενθυμίζω ότι η εναλλακτική δημιουργήθηκε το 2013 ως κατά κάποιο τρόπο δύναμη που ήταν αντίθετη σε οποιαδήποτε χορήγηση ενίσχυσης, υποστήριξης τότε στην Ελλάδα στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης.
3: Μήπως ασχολήθηκε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία αυτή, έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με το πώς δεν θα φεύγει το καπάκι από το μπουκάλι στο πλαστικό, παρά με διάφορα κοινωνικά θέματα, και τα χάσαμε?
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το κοινωνικό μοντέλο, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό πρότυπο, και το οποίο σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε και ασχοληθήκαμε με πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί το εθνικό κράτος. Δεν υπήρχε λόγος.
1: Έτσι, έτσι. Το μέγεθο της αυγουλήθρας, θυμάμαι.
0: Ακριβώς, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν εστιάσαμε τόσο πολύ στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στα μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Mm-hmm. Δεν προετοιμαστήκαμε με την κοινή άμυνα που θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί. Ναι. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν συνέπειες για την κοινωνία και για το εκλογικό σώμα και για τους πολίτες, mm-hmm. και που διοχετεύονται στην ακροδεξιά.
2: Προσθέτουμε σε αυτά, κύριε καθηγητά, και τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Βεβαίως, το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πτυχή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι που είναι ιστορικό φαινόμενο για πρώτη φορά, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, δηλαδή Πούτιν και Τραμπ, έχουν συμμαχήσει από κοινού εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της ακροδεξιάς, με την ελπίδα ότι η ακροδεξιά θα υπονομεύσει και ενδεχομένως θα κατεταφίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm.
1: Και τώρα βλέπουμε το ΑΕΦΔΕ επίσης να έχει θέσεις φιλορωσικές, να διδάσκονται στα σχολεία τα ρώσικα.
0: Όλοι σχεδόν η ακροδεξιά, από τη μια άκρη ως την άλλη, από τη Βρετανία που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι αν θέλετε την Πολωνία και οπουδήποτε αλλού, η ακροδεξιά είναι φιλορωσική. Αλλά ξέρετε, είναι και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο οποίος άλλωστε ο αρχηγός, ξέρετε, του ΑΕΒΤΕ στη Σαξονία, ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα ποιον?
1: Τον Μάσκ.
0: Το Μάσκ, ναι. Ο οποίος του προσέφερε στήριξη πολύτιμη μαζί με τον G. Days Vance, δηλαδή τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, προκειμένου να πετύχει αυτό το θαυμαστό εντός εισαγωγικών εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί κατά κάποιο τρόπο και την ευρωπαϊκή δημοκρατία και την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τα οποία παρά τις ατελειές τους είναι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πολιτικού χώρου στη μεταπολεμική ιστορία και πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο.
3: Γεια σας κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Είστε
2: καλά και εσείς.
3: Ευχαριστούμε κύριε Κεμίδη, γεια σας.
2: Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 3 Σεπτεμβρίου και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισα από κοντά την ομάδα της Νόβα ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έχετε στείλει πολλά και πολυπίκυλα μηνύματα εδώ από το θέμα της ακροδεξιάς και τα λοιπά. Μέχρι, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα, ότι ο Μητσοτάκης λέει δεν έχει δώσει τίποτα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους της μεσαίας τάξης. Δεν έχει δώσει παρά μικρό.
1: Λέει ότι μέχρι τα 20.000 ευρώ αν είσαι αγρότης είσαι
3: αφορολόγητος.
1: Ενώ αν είσαι μισθωτός, όπως ξέρεις, πληρώνεις 9% και 20% στις πρώτες δύο βαθμίδες. Δηλαδή 900 και 2.900. Γιατί ο αγρότης δεν πρέπει να πληρώνει καθόλου φόρο και ο μισθωτός που παίρνει 20.000 να πληρώνει 2.900.
3: Γιατί είναι μεγάλο στοίχημα του Πρωθυπουργού, τον οποίο αποθέωσες πριν από λίγο, η ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Έτσι δεν είπε, δεν το
2: λέω. Είναι προτεραιότητα.
3: Ήταν πολύ καλός, είπε ο Μητσοτάκης.
1: Είναι καλός ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς, σαν αυτό που βλέπουμε. Από εκεί πέρα πολλά από αυτά τα οποία λέει είναι πολύ μακριά. Εγώ περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Να κάνει αυτοκριτική σε πολλά πράγματα. Όταν είσαι 8 χρόνια στην
2: Ελλάδα. Έκανε σε κάποια
1: μια φράση.
2: Τέμπι, είπε ο
3: Αυτό
2: να είπε ότι καθυστέρησε, ότι να μην είμαστε λαζόνες.
1: Ότι το 60% του κόσμου δυσκολεύεται.
2: Α, να... και αυτό είπα. Ακρίβεια πρώτος εγώ λέω.
1: Εγώ πρώτος εγώ,
2: αλλά το θέμα είναι δεν να κάνεις διαπράξεις.
3: Κρατηθείτε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα πείτε, είσαστε ελεύθεροι.
2: Τον κρατάω.
3: Είσαστε σαν δύο καθαρό αίμα άτια στο λιβάδι. Θα τρέξετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους
1: χρειάζεται.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλημα.
11: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
14: και κινητό 6977 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
16: Σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας από 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα στην 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Γεια σου, Φώτη.
0: Για ανάγκη Τζούνιο ίσον γήπεδο χθες που δεν μπορείς να μιλήσεις από τη βραχνάδα. Ζήτω ο κύριος Αλαφούζος που φτιάχνει ομαδάρα φέτος, δικό μας το πρωτάθλημα, λέει. Και από κάτω κολλάει και το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και στέλνει και έναν ήλιο.
2: Έδωσε κάτι, δεν έδωσε.
0: Ναι, κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι αφορολόγητο.
1: Ναι, ζήτω σε όλα όπως λες και τα λοιπά. Εγώ γήπεδο δεν ήμουν χθες, δεν μπόρεσα να πάω.
0: Γι' αυτό τι είχαμε χθες.
1: Τι είχαμε χθες.
0: Μαγεία Παναθηναϊκού.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Επειδή δεν ήσουν γήπεδο.
1: Το προηγούμενο που
0: ο Γρηγόρης με έναν απλό τρόπο, και έτσι θα υποδεχθούμε τον Νίκο Φιλιππίδη, λέει το εξής. Αφορολόγητοι όλοι εκτός από τους ιδιώτες. Ο Μητσοτάκης κυνηγάει τους ιδιώτες όπου τους βρει, λέει, γιατί λέει οι ιδιώτες κλέβουν και δεν δηλώνουν τι βγάζουν, λες και οι μισθωτοί δεν κλέβουν. Μπορεί όχι σε χρήμα γιατί δεν μπορούν, αλλά σε χρόνο. Ειδικά στο δημόσιο υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν τις μισές ώρες.
2: Ακούτε.
1: Και το σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, έτσι.
1: Για ποια είναι αυτή.
3: Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
0: Βέβαια.
3: Οι οποίοι πρέπει την πιο δυνατή φωνή την έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικρομεσαίοι του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Συνταξιούχοι τρίτη.
0: Ναι.
3: Οι αυτοί που δεν ακούγονται, δεν υπάρχουν πουθενά.
2: Οι πιο ρηγμένοι.
3: Μπράβο, αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τον πλούτο, αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους φόρους.
2: Συγχωρείτε, το λέγαμε και πριν. Ένας αγρότης μέχρι τα 20.000 δεν πληρώνει τίποτα, ο μισθωτός πληρώνει 2.900. Στα 20.000 δεν είναι. Γιατί όμως, γιατί ο μισθωτός είναι παιδιά, που τα έχει πάθει όλα αυτά ο μισθωτός.
0: Θα γίνεται όλοι αγρότες και επιγερματίες.
1: Για να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα.
2: Και γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογείται ως ο βασικός μισθός. Με συγχωρείς, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για σένα, πώς δεν τον πληρώνεις εφορία όσο ένας από τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα. Δεν καταλαβαίνω.
3: Νομίζω ότι βλέπω ότι είσαι ανάποδα, γιατί εδώ η κοινωνία έχει βγει και φωνάζει ότι άλλα περιμέναμε, περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλα τους είπε ο Μητσοτάκης. Εσείς
1: περισσότερα.
3: Είστε ακόμα χειρότερα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
3: είναι πιο κοντά σε μένα.
2: Ποιος είναι, ποιοι φοροδιαφεύγουν.
0: Πάμε να μας πείτε. Περίμενε να ξέρετε τα μέτρα, βρεσείς. Μην κάνετε διαλογική συζήτηση τώρα. Κάνε μας τώρα στην εξειδίκευση τι σου έκανε εντύπωση και μετά θα κάνουμε και τη φιλοσοφία. Για πες ρε Νίκο.
3: Ότι έχει πολλά διάφορα μικρές αλλαγές, μικρές ρυθμίσεις, ρυθμισούλες. Έχει πει πάρα πολλές ο Θάνος ο Πετραλιάς.
0: Ναι.
3: Επιμέρους, για παράδειγμα, οι οποίες δεν τις. Για παράδειγμα, το επίδομα των συνταξιούχων θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας όλες οι αναπηρικές συντάξεις.
0: Σωστό.
3: Το οποίο είναι σημαντικό, σωστό. Γιατί ακούγαν το 65, ακούγαν το 65
2: και
3: νωρίτερα και νομίζω ότι είναι δίκαιο αρκετά να το συζητώ. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτοί υποτίθεται το 65 το έχει ως όριο, οριοθετώντας κάπως με έναν τρόπο αυτούς που μπορούν και θέλουν και αυτούς που δεν θέλουν ενδεχομένως. Γιατί σε κάποια επαγγέλματα δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να δουλεύεις μετά τα 65. Σε κάποια άλλα είναι βέβαια και καλό είναι να τους χρειαζόμαστε, δεν το συζητάμε. Τώρα, νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω είναι αυτά που φανταζόμασταν. Η διευκρίνηση χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένα που μου στέλνανε συνέχεια ήταν αυτή η φορολόγηση από 5 σε 15 που φορολογούσαν με το φόρο των μερισμάτων τα στελέχεια.
2: Ναι.
3: Από stock options. Αυτό αφορά μερικούς χιλιάδες. Πολλοί ενδεχομένως μας ακούνε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται.
0: Α,
3: ότι...
0: μας ακούνε, αυτή την ώρα ακούνε. Αυτοί που έχουν stock options. Ναι. Αυτοί τι θα έχουν, φορολογία.
1: Stock options.
3: Ναι, ναι, από 5 σε 15. Φεύγει ο φόρος των μερισμάτων που τους φορολογούνταν και θα φορολογούνται με 15%. Είναι από τα μέτρα που προκάλεσε λίγο μηχανή, γιατί πολύ δεν κατάλαβα να το τόπο ο Πρωθυπουργός. Αν ανεβάζει το φόρο στα μερίσματα, όπως ακούγεται στην αντιπολίτευση,
2: το 15
3: μόνος του.
2: Φεύγει, λες. Τα ανεβάζει τα μερίσματα ή όχι.
3: Αφορά μόνο τα στελέχη τα οποία παίρνουν στο κόψιμο, τα οποία είναι και μέλη διοικητικών συμβουλίων. Αφορά μερικές εκατοντάδες εταιρείες και μερικές λίγες χιλιάδες.
0: Και τους τραπεζίτες και τα λοιπά.
2: Άρα τα μερίσματα 5%.
3: Ναι, παραμένει το 5% και δεν έχει καμία αλλαγή. Αυτό που πάει για αργότερα αρκετά και αυξάνει την κοστολόγηση είναι η προκαταβολή φόρου.
1: Μάλιστα. Αυτή η έρμη προκαταβολή φόρου που περιμέναμε να πάει στο 60, στο 55 γράφονταν μέσα
3: το
1: και από αυτούς.
3: Το 55 είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα πάει στο 50-27.
1: Ναι, το 27.
3: Για τα
1: για
3: νομικά
1: υπόλοιποι.
3: Πρόσωπα, τις άλλες νομικές μορφές, δηλαδή από οίκη και πάνω, εκεί από το 28 το 80% θα γίνει 75%.
0: Είναι ο μοναδικός φορός που δεν έχω καταλάβει εγώ ποτέ.
1: Μα δηλαδή, είναι ελληνική πατέντα.
0: Πληρώνεις φόρο για αυτά που πιθανόν θα βγάλεις του χρόνου.
3: Ναι, σωστά.
2: Βολεύει όμως.
3: Κοίτα, μέχρι ένα ποσοστό υπήρχε και πριν από τα μνημόνια. Τα μνημόνια μπήκε η διαδικασία ότι πρέπει να τα προεισπράξουμε. Σε μια χρονιά, να το πούμε πολύ απλά, μια χρονιά που έπρεπε να κλείσει μια διαπραγμάτευση, για, επειδή τους λείπαν κάποια λεφτά, βάλανε την προκαταβολή και έκλεισε.
1: Και διατηρήθηκε όμως.
3: Και διατηρήθηκε γιατί για να φύγει πρέπει μια χρονιά να περάσει με πόνο, να μην ανακοινώσει κανένα άλλο μέτρο στη ΔΕΘ, να βάλεις και ένα φόρο επιπλέον για να τη βγάλεις εκείνη τη χρονιά έκτακτο σε κάτι άλλο, ώστε την επόμενη χρονιά
1: να μην την καταργήσεις, Νίκο. Να την μειώσεις δραστικά, δεν γίνεται. Να μην πάρει το 80%.
3: Αυτό μα στοιχίζει.
1: Να μην βρει δημοσιονομικό.
2: Πώς θα εισπράττει το κράτος με αυτήν την ιστορία.
3: Αυτό που λέει τώρα αυτό που, είναι κοντά στα 5-6 δις.
2: 5-6
3: δις. Ακριβώς. Αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι θα το εξομοιώσω για όλους να είναι ίδιο στο 50%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 5 μονάδες τα νομικά πρόσωπα για να φτάσουν σε ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% που θα φτάσουν το 27, θα πάμε όχι στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη.
1: Ναι, αυτό είναι
3: μέτρο, είναι μέτρο για τη μεθεπόμενη κυβέρνηση, έτσι, δηλαδή 2033 και βάλει. Οπότε ναι, έχει οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των τριτέκνων και των αγροτών, εδώ υπενθυμίζουμε ότι επί της ουσίας, και αναφέρονται και παράδειγματα σχετικά, ένας τρίτεκνος για παράδειγμα που αφορά το μέτρο 87.000 ανθρώπους, ο οποίος έχει 30.000 ευρώ εισόδημα, θα γλιτώσει ετησίως με το αφορολόγιο του 20.000, 1.800 ευρώ ετησίως.
2: Μάλιστα, δεν τρίτα μνημεία. Πρέπει να του στηρίξουμε.
3: Πρέπει να του στηρίξουμε, ναι. Αλλά στηρίζουμε μαζί και του αγρότε. Του λίγου που πληρώνουν φόρο.
2: Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνανε όλα αυτά που κάνανε, τώρα δίνουν σε όλου του αγρότε δωρεάν.
0: Αφορολόγητο τη
3: ζωή στην Ελλάδα. Δωρεάν ζωή στην Ελλάδα. Θα πληρώνουν μόνο φόρου κατανάλωση οι άνθρωποι.
2: Τα 40 δι που λέει που δεν κρύβονται, που κρύβονται κάθε χρόνο που λέει ο Στουρνάρα. Πήρε κάποια μέτρα έτσι να μαζέψουμε κάποια από αυτά.
3: Και, η διαδικασία αυτή που λέει στο ασπρίσματος της οικονομίας. Εντάξει, αυτά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές που είχε ΑΔΕ, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, όλα αυτά έχουν ασπρίσει χρήμα, έχουν μειώσει πάρα πολύ το κενό ΦΠΑ, έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει και δημοσιονομικό χώρο και θα δημιουργήσουν και άλλο δημοσιονομικό χώρο.
2: Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι οι κύριοι οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα 40 δις, κανένας δεν μιλάει. Έτσι, τους δίνει τώρα πάλι.
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να αλλάξει το σκηνικό δεν είναι προφανώς η λύση. Mm-hmm. Το τεκμήριο, ούτε το αυξημένο, ούτε το μειωμένο. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλες αυτές οι έμεσες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός ελεύθερου επαγγελματία να χρησιμοποιηθούν για τη φορολόγησή του. Ό,τι πηγή πληροφόρησης υπάρχει, συν αυστηρό έλεγχο των δαπανών.
0: Στα ενίκια.
3: Δηλώνουν εισόδημα. Ναι. Απλώς δηλώνουν πάρα πολλά έξοδα.
0: Στο εισόδημα από ενίκια αλλάζει κάτι που ρωτάνε εδώ φίλοι πολλοί.
3: Όχι, τίποτα, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα.
0: Δεν έχει κάποιον διάμεσο συντελεστή που έχει ακουστεί.
3: Απολύτως τίποτα. Ούτε μπήκε.
2: Το 15% δεν λέγανε να το μειώσει, δεν το μείωσε καθόλου.
3: Ποιο.
2: 15% αυτό που λένε οι
3: Σαββατοκύριακοι. Όχι.
1: Φορολογίστε.
3: Ούτε το 15, ούτε τίποτα άλλο.
0: Ούτε έβαλε το 25 ανάμεσα στο 15 και το 35.
3: Το 26. Νομίζω ότι έχει γίνει από πέρσι αυτό.
0: Αυτό έμεινε σε αυτό, δεν έχει
3: γίνει. Από πέρσι έχει γίνει, έχει πει ενδιάμεσο συντελεστή.
1: Άρα, Νίκο, για να κλείσουμε, δεν είχε και καμία έκπληξη, έτσι, από όλα αυτά που λέγαμε. Δεν είχε
3: έχει μεγάλη αλλαγή, όχι. Έχει αυτό που προανήγγελα και μας ακούνε οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, ότι σπάει το τεκμήριό τους ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχεις 50% ταξί, το μισό ταξί και έχουν πολύ, θα έχουν μισό τεκμήριο, μισό φόρο.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, βρήκαμε μια τάξη που παίρνει κάτι παραπάνω. Οι οποίοι βέβαια επιβαρύνονται με την σταθερή ταρήφα και το αυξημένο κόστος του ντίζελ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Το οποίο οι άνθρωποι το πληρώνουν κανονικότατα.
0: Εντάξει, που επιδοτείται το ντίζελ τώρα λίγο από το κράτος και από τα δηληστήρια. Όλο κάτι εντάξει.
3: Οι σημερινές τιμές, μέση τιμή Ελλάδας. 2,08 η αμόλυβη, 2,03,5
0: να τα πούμε λίγο απλά.
3: Ντίζελ, έτσι,
0: ναι. Λοιπόν, έδωσε στους αγρότες, στους ταξιτζίδες που δημιουργούν και ένα κλίμα,
2: στους
0: συνταξιούχους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λίγο το
3: κλικάκι,
0: και στους δημοσίους υπαλλήλους τους είπε ψηφίστε με του χρόνου θα πάρετε λεφτά.
2: Για μας τους.
3: Για μας τους πέρσι. Επίσης μην ξεχάσουμε κάτι, επειδή Το τονίζει ο Μητσοτάκης, το είπε στην ομιλία του και η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουγα ούτε από στελέχη της κυβέρνησης. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μειώνεται ο φόρος τους, μιλάμε για αυτούς που δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο και είναι η μισή.
2: Ναι.
3: Η μισή ελεύθεροι επαγγελματίες, 300.000, δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο. Αυτοί θα δουν μείωση στην φορολογική τους δήλωση που θα υποβληθεί τον προσεχή Απρίλιο. Η μείωση που βλέπουμε εμείς, η μισθωτή από την 1η-1η του 2026.
0: Τον Απρίλιο θα το δουν αυτοί.
3: Ναι, θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και έχουν την κλίμακα των μισθωτών.
0: Τότε θα μάθει. Γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο.
3: Το αποταμιευτικό είναι, το αποταμιευτικό επαναλαμβάνω είναι καλό.
0: Καλό. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Μήπως είπαν κάτι ότι μπορεί να επεκταθεί και στα παιδιά που είναι και τώρα ανήλικα, εκείνο 8,
3: όχι,
0: 9, 6.
3: Δεν είπαν τίποτα. Το 2, το 2 παραμένει.
0: Όχι,
1: το 2 παραμένει.
3: Μάλιστα. Το 2 παραμένει, δεν έχουν ψηφιστεί όλα αυτά, έτσι. Άρα όλα αυτά υπάρχει χρόνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε όλου έδωσα Μητσοτάκη πλην του Κώστα του Σπανού. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί ο Νίκο Φιλιππίδη δεν πήρε. Εγώ δεν πήρα. Ο Νότη δεν πήρε.
1: Ναι. Ο Σπανός δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν λέμε για σένα που πήρες.
1: Εγώ που πήρα.
2: Σε γιατί
0: πήρα. Τρίτεκνος.
2: Είσαι τρίτεκνος.
1: Ναι.
0: Κάτσε φιλαράκι.
1: Τι πήρα εγώ.
0: Τουλάχιστον 1800. Τουλάχιστον 1800.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι ο
1: Μάλιστα.
3: Για 30.000 εισόδημα. Δεν νομίζω ότι.
0: Όχι, για παραπάνω. Παραπάνω.
3: Μπορεί ο Γιάννης μας έχει εμπειρία, έχει κεντρικές θέσεις.
0: Όταν είναι παραπάνω το εισόδημα, είναι παραπάνω τα.
2: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν. Άρα πήραν όλοι Νίκο μου πλην του Σπανού, του Κούτρα και του Χρήστου και του.
0: Και του Νίκου.
1: Και του Νίκου, ναι.
3: Και εμένα.
0: Όχι, ανάποδα. Ο μόνος που πήρε εσύ. Και το βάζεις έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Να σου πω, γίνε εσύ αγρότης και εσύ να κάνεις πώς το λένε,
3: ελεύθερος
1: επαγγελματίας.
3: Έχει τα βάρη που δεν έχουμε.
0: Έχει τα βάρη.
3: Τα βάρη που δεν έχουμε εμείς.
0: Ποιος έχει τα βάρη.
1: Εγώ.
2: Τρία παιδιά.
3: Η
0: γυναίκα του τα έχει τα βάρη, όχι ο Γιάννης.
1: Και εγώ ένα βάρος είμαι. Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μήτρο Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 από φοιτητές εργάζονται σήμερα. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
8: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
0: Ο κύριος Τηλιανός έχει μια ορθή παρατήρηση ότι είναι ήδη μια ιδεολογικοπολιτική επιτυχία της τρέχουσας διακυβέρνησης ότι οι ανταγωνιστές της αγωνίζονται να πείσουν ότι αυτά που προσφέρουν δεν είναι υπερβαλλόντως πολλά. Σε παλαιότερες ΔΕΘ η σχετική προπαγάνδα ήταν για το ακριβώς αντίθετο πρόταγμα. Ίσως πράγματι κάτι να αλλάζει. Δεν ευθύνεται την κυβέρνηση αυτό.
1: Για την πολίτευση ευθύνεται σε αυτό.
0: Όχι, όχι. Ότι περάσαμε την κρίση 15 χρόνια και μάθαμε ότι ό,τι μας δίνανε και μας τάζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πιστώνοντας σε κάποιους άλλους.
0: Ήταν κενά, γιατί ήρθαν και μας τα πήραν από πίσω από την καμπούρα. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: Ο Σπανός, νομίζω ότι αυτό που ήθελε μας το είπε. Ανύπαντρος με δουλειά και δικό του σπίτι, άρα να ένας καλός γαμπρός.
1: Κορίτσια, σπέστα.
2: Ανέβασε το τηλέφωνό σου στο ίντερνετ να τρέχουν τα κορίτσια.
0: Θα τα ανεβάσω εγώ, ρε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, φτωχοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάρχουν. Οι εταιρείες που κλείνουν και δείτε πώς κλείνουν κάθε χρόνο από πίσω έχουν ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν αφορολόγητο μέχρι τα 12 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Πώς το βλέπεις αυτό?
2: Η μισθωτή και η μισθωτή. Η μισθωτή, γιατί να μην.
0: Έχουμε αφορολόγητο μισθωτή.
2: Δεν έχουν.
0: Πώς?
2: Μέχρι τις 10.000 πρέπει να είναι 900 ευρώ επαναλαμβάνω.
1: Μέχρι τις 10.000.
2: 9% έχει ο μισθωτό μέχρι το 10.000.
1: Ναι, ναι.
2: Και άλλα 20% στο επόμενο δεκάρικο. Δηλαδή 2.900 είναι το 20.
1: Μέχρι τις 20.000 είναι 2.900.
0: Ναι. Ο Τάξης από το Λαγωνίς λέει: Χρήστο, το πετρέλαιο προ-Ιράν είχε 1,5. Έχει πάει στα 2. Με 300-400 χιλιόμετρα την ημέρα, για βρες τη διαφορά. Και το γραφείο μου έχει 6 οχήματα. Συμφωνώ, Τάκη μου. Αλλά εδώ μιλάμε, εγώ είμαι υπέρ της κρατικής παρέμβασης πάντα. Mm-hmm. Διαχρονικά και σε όλα τα θέματα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνεται για έναν.
1: Όχι, πρέπει να
0: ορίζει. Κρατική παρέμβαση πρέπει να είναι για όλους. Να είμαστε καθαροί. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να είναι.
1: Ναι, γιατί δημιουργείς δύο κέντρες ταχύτητας.
0: Δηλαδή δεν το επιδετήσουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν το κάρο της εφορίας να το σέρνουν κάθε φορά οι μισθωτοί, επειδή δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει. Ή σε όλα αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να υπάρχει και μία πρόβλεψη, μία έστω, και για αυτή την κατηγορία των πολιτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι, όπως συζητάμε τώρα εδώ, κάνοντας πλάκα ή λέγοντας σοβαρά,
0: εσύ
1: ότι.
0: Δεν είσαι αυτή.
1: Γύρω-γύρω.
0: Τι. Εσύ έχεις 20.000 αφορολόγητο, ρε μεγάλε.
1: Ναι. Ότι γύρω-γύρω.
0: Κάτσε λίγο τώρα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κλαίνει κάτι γύρες, πάρει.
0: Κλαίνει και παντρεμένες.
2: Και με τρία παιδιά.
0: Και με τρία παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά κλαίνει γύρες, κλαίνει και παντρεμένες. Το επόμενο είναι να σου δώσει άδεια ταξί. Έχει δώσει.
1: Δεν ξέρω, λες.
2: Άδεια ταξί, μήπως παραβάζει μια άδεια ταξί.
1: Δεν έχει δώσει.
2: Και την νοικιάζει και να βγάζει λεφτά.
1: Δεν έχει δώσει.
0: Όχι, δεν την νοικιάζει.
2: Γιατί είναι και αυτή, δεν την οδηγάει.
1: Δεν είναι να την οδηγάω.
0: Δεν λένε να την οδηγάει. Κοίτα πώς κάνει.
2: Θα δουλεύει εδώ πέρα από το ταξί το βράδυ.
0: Τρελαίνεται, ρε φίλε, τρελαίνεται.
1: Καλά, θα τη βρούμε την αγκάς. Πάρουμε
0: την αγκάς. Θα πάρει, γιατί νομίζω στην Ελλάδα Uber μπορούν να κάνουν μόνο οι οδηγοί ταξί. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
2: Ναι.
0: Ναι, έχει περιορισμού το Uber στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να έχει άδεια ταξί για να πάρει. Έχω την εντύπωση πως έτσι είναι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά.
0: Αν κάνω λάθος, διορθώστε με κάποιοι. Οπότε θα έχει την άδεια ταξί, μετά θα πάρει μια μαύρη λιμουζίνα. Και θα μεταφέρει τουρίστριες από το αεροδρόμιο, κατάλαβες.
1: Θα βγάζω λεφτά.
0: Προς τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας.
2: Δεν μου λες, εγώ περίμενα το μισό, κάτι να πει για τη ΔΕΘ, ρε παιδί μου. Να, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο, κάτι να γίνει.
1: Τι να αλλάξει,
2: η ΔΕΘ.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
2: Θυμάμαι το Γιάννη τον Μπουτάρη ότι έλεγε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, με αυτό το καραγκιοζηλίκι. Με αυτή την κρατικοδίαιτη φιέστα. Κανένα, μόνο ο Μπουτάρης τα λέει.
1: Απ' την άλλη, μια οικονομική εκδήλωση μεγάλη είναι. Τι είναι γεγονό που περιμένει και τα λοιπά. Μισά, γιατί θα πρέπει να αλλάξει καταργηθεί γι' αυτό.
2: Είναι το ρεζίλι αυτό που πάνε οι υπουργοί με τα αεροπλάνα και στέλνουν τους οδηγούς με τις μπάρες Mercedes να τους περιμένουν εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
1: Δηλαδή πώς να γίνονταν αυτά. Δηλαδή,
2: να μπουν σε λεωφορείο.
1: Οι διεθνείς έκθεσες Θεσσαλονίκης που είναι και διεθνείς.
2: Να βγουν
1: στο
2: αεροδρόμιο και να μπουν στο λεωφορείο και να τους πάρει στο ξενοδοχείο τους. Γιατί να πηγαίνουν δηλαδή οι αστυνομικοί και οι οδηγοί με τις Mercedes από εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζουν πάλι άδειοι. Αυτά είναι πράγματα.
1: Τώρα αυτό είναι το θέμα της διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Αυτό δείχνει κάτι στον κόσμο. Διεθνής
1: Θεσσαλονίκης παράγει κάποια πράγματα.
2: Ζητάς από τον κόσμο να μην κλέβει, να κάνει, να δείχνει. Και εσύ πρώτος απ' όλος κλέβεις. Συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο σαν να είναι κάτι διαφορετικό ήδη.
0: Τι παράγει, ρε Γιάννη.
1: Ποιο?
0: Η διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Πρώτον, παράγει πολιτικό γεγονός.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να παράγεται πολιτικό γεγονός. Ναι. Θα έπρεπε για μένα. Εγώ είναι υπερβολικός νομίζω ότι συμφωνώ σε κάποια που λέει, αλλά εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το οικονομικό γεγονός της χρονιάς χωρίς την πολιτική ομπρέλα.
1: Γύρω-γύρω. Εδώ θα συμφωνήσω.
0: Δεν υπάρχει πολιτική ομπρέλα.
1: Ότι γίνονται συμφωνίες που δεν τις ξέρουμε,
0: εταιρείες που έχουν καινοτομία. Ναι. Δηλαδή το ότι πήγε το ΧΗ Υπουργείο και έκανε περίπτερο, τι με ενδιαφέρει.
1: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
0: Τι να το κάνω
1: αλλά
0: το
1: ότι γίνονται και μεταξύ εταιριών συμφωνίες, ότι παρουσιάζονται προϊόντα κτλ.
0: Να δούμε τα πανεπιστήμια, να δούμε καινοτομίες. Να δούμε διάφορα πράγματα, τέτοια να δούμε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Αλλά και να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Πώς θα γίνει.
2: Η χώρα πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν πάει καλά.
0: Επίσης, για να μην. Γιατί θα με τρέλανες λίγο με το 9%. Έχουμε αφορολόγητο.
2: Έχουμε.
0: Βέβαια έχουμε αφορολόγητο. Χωρίς παιδιά είναι 8.636, με ένα παιδί είναι 9 χιλιάρικα, με δύο παιδιά είναι 10 χιλιάρικα, με τρία παιδιά 11 χιλιάρικα.
2: Άρα πόσο πληρώνει ένας μισθωτός που παίρνει 20.000, πόσα λεφτά πληρώνει?
0: Πληρώνει 2%.
2: 2%.
0: 2%.
2: Ωραία. Δεν διαφωνώ. Δεν θα σας διαφωνήσω. 2% ο μισθωτός, τίποτα ο αγρότης. Γιατί? Γιατί εμείς δηλαδή.
0: Και ο τρίτεχνος.
2: Καλά, ο τρίτεχνος. Ο τρίτεχνος κάτι προσφέρει. Χρειαζόμαστε παιδιά.
0: Τι να και οι αγρότες κάτι προσφέρουν. Γιατί καλά τα λέμε εμείς από εδώ.
2: Οι αγρότες προσφέρουν.
0: Καλά τα λέμε εμείς εδώ, αλλά θα πρέπει να βρει το κράτος έναν τρόπο να παραμείνουν οι άνθρωποι στην επαρχία.
2: Σωστό. Α, και αυτή είναι μια συζήτηση λοιπόν που θα έπρεπε να ήταν.
0: Ένας τρόπος για να παραμείνουν στην επαρχία είναι να έχουν υψηλό αφορολόγητο.
2: Ναι. Όχι. Δεν...
0: Να πρέπει μην κλέβουν να είναι το θέμα.
2: Να γίνουν επενδύσεις της χώρας έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μείνει εκεί. Όλα τα χωριά έχουν λήξει 4 ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Καλή Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Να πούμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη εδώ να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όπως το
0: επιλέξαμε συνειδητά γιατί είναι και η πρώτη μέρα έναρξης σχολικής χρονιάς. Γεια σας.
11: Γεια σας.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο.
20: Κόσμος 96,5.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
22: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
23: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
23: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
23: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
23: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
23: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
23: Ford,
3: Opel
23: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
23: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
23: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
23: Το team των απαιτητικών.
24: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
25: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
24: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
25: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
24: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
25: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
24: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
25: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
24: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
24: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
25: Τηλέφωνο 26710-252-51.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Η μόνη σας επιλογή.
26: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
27: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
28: Η παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
29: Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό.
30: Τα αίτια της πτώσης του φάντομα αναζητούν οι ειδικοί στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα που καταγράφονται και σε βίντεο πριν από την συντριβή. Τι μπορεί να έφταξε και βύθισε όλους μας, όλη την Ελλάδα στο πένθος.
31: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση.
32: Πιθανόν έχασε τον κινητήρα ή επειδή είναι και χαμηλά, ξέρετε, τα πουλιά τρομάζουν και πετάγονται αμέσως. Αν πέσει ένα πουλί μέσα σε ένα κινητήρα, καεί ο κινητήρα σε δευτερόλεπτα.
30: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη στην αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε πώς αρχίζει και η εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητού σας. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλό μεσημέρι.
33: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, κυρίες και κύριοι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Και είναι ένα ήσυχο κυκλοφοριακά.
30: Τι έκπληξη ήταν αυτή σήμερα. Μεσημέρι.
33: Ναι, μια ευχάριστη έκπληξη, όντως. Λίγη κίνηση μόνο στο κέντρο θα συναντήσουν οι εποχούμενοι στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και βεβαίως στα έργα της Αττικής Οδού, στο σημείο δηλαδή που η Αττική Οδός ένθεν κακήθεν μας στέλνει προς τη Λαμία, που προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα τέλος πάντων για να αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Τα υπόλοιπα θεωρώ πως είναι ανάξια λόγου. Δηλαδή λίγη κίνηση στην Κηφισιά, στην άνοδο της Κηφισίας στην Κηφισιά, λίγη στην Νέα Ερυθρέα, τίποτα σπουδαίο.
30: Τι λες τώρα, τι λέμε, μας προκαλείς μεγάλη έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Δημήτρη, πάντα τέτοια νέα να έχουμε. Και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα με την εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα εξειδίκευσαν μέχρι πριν από λίγο, κράτησε αυτή η συνέντευξη τύπου, ή μάλλον συνεχίζεται ακόμα με ρωτήσεις δημοσιογράφων από το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδικεύει τα μέτρα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Ως επικεφαλίδα, για να περάσουμε μετά στον Νίκο Φελιππίδη.
0: Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα.
30: Μια γενική αναφορά από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό των Οικονομικών, για να περάσουμε τώρα στους ειδικούς, όπως λέμε, και αν μη τι άλλο, ένας από τους οικονομικούς αναλυτές που μας βοηθάει καθημερινά είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
30: Τι ακούσα, τι ακούμε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο? Να ρωτήσω κάτι στην αρχή για να σου δώσω μετά τη σκητάλη να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπάρχει κάτι που ξεφεύγει από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
1: Μικρό διαφοροποίηση και εξειδικεύσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς θα εξελίσσονται μέχρι να φτάσουμε στην ψήφισή τους.
30: Ναι.
1: Και το μόνο βέβαια.
30: Σε τεχνικό επίπεδο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Θα τα εξηγούμε εδώ πέρα σιγά-σιγά μαζί με τις αλλαγές που θα προκύπτουν. Το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να δούμε πράγματι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι παίρνουν τα περισσότερα. Γιατί όλα εδώ είναι ευρώ. Γιατί εδώ είναι τα έσοδά μας, οι φόροι μας, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί το μέτρο το περσινό της μείωσης της κλίμακας που φορολογούνται, που είναι ίδια με αυτό μισθωτών. Συν τη μείωση των τεκμηρίων που φεύγουν 2-3 παραδοχές και μένει μόνο αυτός του κατώτου μισθού, η σύνδεση με το κατώτο μισθό, σύν σε εξαιρέσεις των ταξιτζίδων που σε περίπτωση συνειδιοκτησίας θα κόβεται το μισό τεκμήριο. Το συνολικό άθροιμο είναι 572 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τόσο είναι το όφελος. Τόσα πληρώνανε παραπάνω και 572 εκατομμύρια ευρώ θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Πάμε στους συνταξιούχους. Το κόστος για το 2026 από την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ καθαρά είναι για το 2026 συνολικά 895 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά θα φτάσουν το 2027 το 1,7 περίπου δις. Είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων θα δικαιούνται ανεξαρτήτως ηλικίας το επίδομα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το όριο του 65 ετών, τα εισοδηματικά έχουν φύγει από τη μέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, στον προϋπολογισμό του 2027 μπαίνουν 815, επειδή μεσολαβούν οι εκλογές, καλό είναι, επειδή να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του, ότι θα είναι στον προϋπολογισμό του 27 ψηφισμένοι,

0: Οι επαγγελματίες ωφελούνται από αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Κάνουμε τη μεγάλη παρέμβαση για τη μείωση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών. Περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκειται σε τεκμήρια. Ουσιαστικά, αν έχει στείλει My Data και δεν έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, λαμβάνει τη μείωση. Το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής.
0: Είπε και το άλλο, Νίκο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι θα έχουν αυτό το όφελος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι εντάξει στις εισφορές τους ή δεν έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση. Δεν έχουν πέσει σε κάποια εργασιακή παράβαση.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι απολύτως εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους για να έχουν το όφελος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες που συμμόρφωσες αυτά, υπάρχουν και πρόστιμα για όλα αυτά. Και ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο. Αλλά τέλος πάντων, ένας νόμος τηρείται. Όταν δεν τηρείται, υπάρχει πρόστιμο που συνοδεύει τη μη τήρηση ενός νόμου. Και έρχεται ένας άλλος νόμος, ο οποίος προβλέπει κάποια πράγματα. Θα μας τα διευκρινίσει, θα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς σιγά-σιγά όσο περνούν οι μέρες. Να πάμε στου μισθωτού του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι.
0: Μου επιτρέπεις λίγο. Μου επιτρέπεις λίγο, για να μην ξεφύγουμε. Ανέφερες το κόστος των μέτρων για κάθε κοινωνική επαγγελματική ομάδα. 570 εκατομμύρια για ελεύθερους επαγγελματίες, 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους, επειδή ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα στο Μαξίμου. Δεν σε βάζω στο πολιτικό σκέλος, αλλά αυτά τα χρήματα φύτρωσαν, από πού προέρχονται τέλος πάντων?
2: Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά είναι συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι το πρώτο πλέον που συζητάμε σε τέτοιου είδους συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Άρα είναι θέματα για τα οποία είναι συμφωνημένα και είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου μας. Το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν μέτρα τα οποία αφορούν το άσπισμα της οικονομίας και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως επιπλέον έσοδα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι την υπεραπόδοση της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης. Όπως και των δημοσίων εσόδων για διάφορους λόγους,
0: αντέχει,
2: και τον πληθωρισμό.
0: Αντέχει, έχει βάσει μια κριτική που λέει ότι μας υπερφορολογεί το κράτος, παίρνει πολλά περισσότερα από την τσέπη μας και στο τέλος κάνει τον κυμπάρι.
2: Είναι βέβαιο ότι συμβαίνει αυτό. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο αναφέρονται, γιατί όλοι όσοι μιλάνε έχουν κυβερνήσει όλοι. Οι φόροι δεν μπήκανε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ένας φόρος ανακοινώθηκε, 1,5 φόρος ανακοινώθηκε χτες. Οι φόροι δεν ανακοινώνονται εδώ και μια εφταετία. Φόροι ανακοινωνόντουσαν ως το 2017, κάπου εκεί. Μετά σταμάτησε το μνημόνιο το 2018, το καλοκαίρι, και σταμάτησε να ανακοινώνονται φόροι. Πολύ απλά, τότε είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές στο δημοσιονομικούς στόχους και πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη, άρα έπρεπε να πάρουμε έσοδα από την υπάρχουσα πίτα. Μετά άρχισαμε να μεγαλώνουμε την πίτα. Η κριτική που εγώ περίμενα να ακούσω από την αντιπολίτευση ήταν όλα αυτά τα μέτρα να οδηγούν στο μεγάλωμα της πίτας. Για να έχουν και αυτοί να μοιράσουν και να φτιάξουν τα προεκλογικά τους προγράμματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν η οικονομία μεγαλώνει και αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στο μεγάλωμα της οικονομίας. Γιατί το να μοιράζουμε από τα ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε βαρεθεί, να σου το πω πολύ απλά. Ωραία. Γιατί καταλήγει σε σύνθημα, απλώς αναδιανομής.
0: Ωραία, σε είχα διακόψει
2: και λίγο
0: όταν.
2: Μίζερο, είναι και λίγο μίζερο.
0: Σε είχα διακόψει όταν πήγες να πεις κάτι χρηστικό, μάλλον, και εγώ. Ναι.
2: Όχι, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν καταλάβαμε τι μπορεί να. Γιατί πέρυσι είχε γίνει μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Τώρα είναι ο κατώτατος, παραλαμβάνω, αυτό αφορά και τους ανθρώπους με τις τριετίες.
0: Που συνδέεται όμως και με πολλά επιδόματα, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Αλλά πρώτα με τις τριετίες, άρα αφορά περίπου 750.000 ανθρώπους, ο οποίος θα πάει 954 μεικτά τον Απρίλιο και 1.000 ευρώ το 28, εφόσον συμφωνήσει αυτό προφανώς και η επόμενη κυβέρνηση. Ή θα έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εδώ είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Από τον Απρίλιο του 27, το σύνολο της μείωσης 0,5% θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Θα πει κάποιος τι έγινε, θα κουνηθεί λίγο ο μισθός προς τα πάνω, υπέρ του εργαζόμενου. Γιατί αυτό που θα γλιτώσει, που παρακρατούσε η επιχείρηση, πλέον θα μείνει μέσα στο μισθό. Το τρίτο αφορά τους τρίτεκνους, οι οποίοι αλλάζει η φορολόγησή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το αφορολόγητο τους πλέον είναι 20.000 ευρώ. Και όσοι έχουν πάνω από τις 20.000 ευρώ, και αυτοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση για το ποσοστό του εισοδήματος που θα φτάνει ως το νέο τους πλέον αφορολόγητο, το οποίο αυξήθηκε.
0: Θα μας έπαιρνε. Ναι.
2: Αγρότες.
0: Αγρότες.
2: Κρίσιμο. Δεν είναι λίγοι, γιατί είναι και το όφελος δείχνει. Είχαμε 53.000.

0: που πληρώνουν ακόμα. Μάλλον και θα πληρώνουν πλέον ελάχιστοι. Δηλαδή, νομίζω σιγά σιγά θα είναι σαφές. Θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα πληρώνουν, γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητό τους και σε αυτούς στις 20.000 ευρώ.
1: Οπότε λες, καλύπτεται έτσι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών.
0: Ναι. Οι αγρότες στην Ελλάδα που δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι κοντά στους 500.000. Φόρο πληρώνουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, περίπου 50.000. Από αυτούς 50.000 που τους αφορά το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου, κάποιοι θα πάνε παντελώς στο αφορολόγητο,
1: ναι,
0: θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Κάποιοι άλλοι που έχουν πάνω από 20.000 θα πληρώσουν πολύ μειωμένο φόρο. Επαναλαμβάνω, μια πληθυσμιακή βέβαια ομάδα που έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει χτυπηθεί το εισόδημά της τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει το θέμα με τις οικογένειες, όπου δεν το είχαμε ακούσει καθόλου, πέρα από τον κουμπαρά, που θα μπορέσουμε ενδεχομένως να πούμε, αυξάνει το ποσό της αποζημίωση για βάουτσερ βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%. Με αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση πλέον για τους τρίτεχνους. Οι τρίτεχνοι πλέον θα μπαίνουν σε βραφονιπιακούς σταθμούς, θα παίρνουν την αποζημίωση για να πάνε σε έναν ιδιωτικό βραφονιπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άρα η μέρος εξομοίωση που συζητάγαμε πριν από τη ΔΕΦ,
1: ναι,
0: τους πολίτεχνους έρχεται,
1: δηλαδή
0: γίνεται επί της ουσίας. Και προβλέπονται και διάφορα άλλα μικρά επιδόματα για τους πολίτες.
1: Θα μπαίνουμε, γιατί και έχουμε μία παρέμβαση όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική με την εξαγγελία ενός προγράμματος Σπίτι μου 3. Είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, όπου βάζει το κράτος όσα χρήματα βάζεις και εσύ με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ το μήνα, ούτως ώστε στα 18 του ένα παιδί να έχει μια προοπτική να ξεκινήσει ό,τι θέλει, είτε σπουδές είτε κάτι άλλο. Θα τα αναλύουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σου πιστώσω το γεγονός ότι όποιος άκουγε Sky 100,3 και Νίκο Φιλιππίδη, από την πλευρά του ακροατή είχε όλη την εικόνα των μέτρων, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να εκνευριζόταν πολύ, γιατί τα είχες πει όλα αρκετές μέρες πριν. Δεν είχες αφήσει τίποτε για έκπληξη. Ακόμη και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες ημέρες σε άκουγα στο ρεπορτάζ που το έλεγες. Είχες μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα ετοίμαζε το οικονομικό επιτελείο. Αυτό πρέπει να σου το πιστώσουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπρέβει, απλώς το ρεπορτάζ.
1: Ήθελες να πεις και κάτι τελευταίο. Εγώ το τρέχω λιγάκι.
0: Καλά κάνεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ο μοναδικός φόρος που ξεκάθαρος είναι η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Από 3 σε 15%. Θέλω να σου πω, στη Βόρεια Ελλάδα, που ήμουν τώρα το προηγούμενο τριήμερο, η συζήτηση είναι ότι έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και Ευρωπαίοι, κατά κύριο λόγο Βαλκάνοι, από άκρη σ' άκρη όλη την ακτογραμμή της Μακεδονίας και ενδεχομένως και της Τράκης. Αυτή ήταν η συζήτηση και πρέπει να σου πω, ήταν κάτι που ένιωθα ότι τους κατοίκους τους ενοχλούσε που κάνουν και διακοπές οι ίδιοι στα ίδια μέρη. Πρέπει να σου πω ότι εδώ είχαμε μια παρέμβαση αρκετά σημαντική και είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο ότι αφουγκράστηκαν την αίσθηση των πολιτών της περιοχής, ειδικά επαναλαμβάνω Μακεδονία, Θράκη, που είναι και λίγο ευαίσθητη στα θέματα αυτά.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη θα συνεχίσουμε με την ανάλυση στο μέτρο και με ό,τι βεβαίως έχει προκύψει μέχρι αύριο. Αναμφισβήτητα, ακούσαμε μία-δύο δηλώσεις από τους υπουργούς. Να ακούσουμε τώρα και μία-δύο δηλώσεις από την πλευρά εκείνων στους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου ήταν στον Αντένα, ήταν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είπε:
2: προκαταβολή φόρου. Τι σημαίνει 5% το χρόνο? Το 34% θα φτάσουμε στο 50%. Τέλος επιδεύματος. Αυτό πια ήταν κάτι το αδιανόητο. Λέει σε όλη την Ελλάδα, μπράβο, σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει αίσθηση ότι 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καλύτερες μέρες. Από πού και ως πού εξαιρείται η Αττική?
1: Ο κύριος Σιδερόπουλος από την πλευρά των. Είναι αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Σιδερόπουλος, ήταν στο Άξιο.
3: Το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές.
1: Και τώρα θα πάμε στο πολιτικό σκέλος με τον Γιάννη Καντέλη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Τα μέτρα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ακούσαμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη την εξειδίκευση, το οικονομικό σκέλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όχι τόσο το Σάββατο, κυρίως χθες στη συνέντευξη τύπου, εκτόξευσε βολές κατά της αντιπολίτευσης, κράτησε και ένα εξαιρετικά δεικτικό σχόλιο. Μάλιστα σε ερώτηση δική σου για τον κύριο Σαμαρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από την εκπομπή σας με τον Αντώνη Ατζολέτο, βέβαια. Αλλά πες κάτι και για το μαγκαζίνο, Γιάννη.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τρία πρόσωπα στο κάδρο με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Διότι, όπως σωστά είπες, Σπύρο, στην ομιλία του, αφιέρωσε 5 γραμμές. Για να αναφερθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση και πιο ειδικά, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του, στον κύριο Τσίπρα, με την αφιέρωση που γίνει και viral με τον στίχο του τραγούδι της Αλέκας Κανελίου και του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να βάλει τρία πρόσωπα στο κάδρο για διαφορετικούς λόγους. Να τα πάρουμε και με τη σειρά. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα εκ νέου επίθεση. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση, είναι ο βασικός αντίπαλος στον δρόμο για τις κάλπες. Το θέλουν κιόλας, πρέπει να σου πω, διότι δημιουργείται ένα δίπολο στο οποίο έχει επικρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 και θεωρούν ότι στο εκλογικό δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, εφόσον φτάσουμε με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις εκλογές, πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι θα κατευθυνθούν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Εδώ έρχεται και δένει η επίθεση προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε 4-5 αναφορές χθες, αν μέτρησα καλά, στην συνέντευξη τύπου. Είτε για το ιδιωτικό χρέος, είτε για τον τρόπο που γιορτάστηκε η 3η Σεπτέμβρη, είτε για τις ευθύνες του Πασόκ για την εκτόξευση του χρέους τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όσο λειτουργεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη-Τσίπρα, τόσο περισσότερο θα συμπιέζεται το Πασόκ. Και όσο το Πασόκ κοιτάζει προς τα αριστερά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλώσει περισσότερο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στον χώρο του κέντρου και να πάρει κεντρώους ψηφοφόρους, ειδικά όσο μπαίνει το δίλημα που αναφέραμε στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τις όποιες απώλειες από τα δεξιά. Και εκεί έρχεται και.
1: Κάτσε μισό λεπτό, μια και ήρθες εκεί.
5: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
6: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Και εκεί πάνω στο κόμμα Μητσοτάκη υπήρξε και ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση δική σου, Γιάννη. Στην αρχή φάνηκε να λέει, γιατί του έβαλες κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, ότι αν κάνει κόμμα, στην αρχή φάνηκε να θέλει να το αποφύγει, αλλά η συνέχεια έδειξε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να το αποφύγει, αλλά εγώ τον άκουσα για πρώτη φορά να σου απαντάει τόσο... με τέτοια ένταση, πώς να το πω.
4: Γιατί αυτό που το πιο αρχικά χαρακτήρισε υποθετικό, ξέρουν όλοι, ξέρει και ο ίδιος βέβαια πολύ καλά.
1: Ό,τι θα γίνει.
4: Ό,τι θα γίνει, ότι ο κύριος Σαμαράς δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, αλλιεύοντας και πολλά δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εδώ λοιπόν, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σου έλεγα, για να δέσουμε τα κάδρα των προσώπων στα οποία επιτέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να λείψει από το κέντρο για να καλύψει τις όποιες απώλειες θα έχει στα δεξιά της. Απώλειες που προφανώς θα κάνει στην πορεία προς εκλογές, ό,τι μπορεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει και σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στοχεύοντας πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά, σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν κόσμο στην κάλπη, να μαζέψουν ψηφοφόρους για το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτήν την απάντηση χθες, την για πρώτη φορά τόσο σκληρή τοποθέτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, δείχνει ότι αρχίζει από τώρα να τον αντιμετωπίζει ως έναν πολιτικό αντίπαλο. Θα δούμε αυτό μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, γίνεται ακόμη πιο σκληρό, αλλά έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία σε δύο διαφορετικές φάσεις, χωρίς να σεβαστεί την παράταξη. Εδώ νομίζω ότι θα παιχτεί και όλη η αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
1: Πάντως και η απάντηση από τον κύριο Σαμαρά έδειξε ότι και εκείνος το έχει πάει αρκετά βήματα παρακάτω. Δηλαδή, πριν καλά-καλά τελειώσει η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη, και βγήκε όχι με ανακοίνωση, βγήκε με βίντεο. Δηλαδή, πια το πράγμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε, γιατί έχω εδώ.
4: Έχει κλείσει τα ένστικα του κύριου Σαμαρά πολύ, πολύ εύκολα, θα μπορούσα να πω.
1: Είναι στο στούντιο συνέτερός, οπότε μην του φάμε χρόνο.
4: Εννοείται.
1: Γιατί ούτως ή άλλως, καλώς ήρθες Αντώνη Σαντζολέτος, ούτως ή άλλως και on demand μπορεί κάποιος να μπει στο Sky Radio στην ιστοσελίδα και να βρει την εκπομπή σας, όπου τώρα κάνουμε μια σύνοψη, αλλά εσείς στις 10 η ώρα τα έχετε πει όλα και σε μεγαλύτερη έκταση. Απλά για όσους δεν είχαν προλάβει να ακούσουν, τώρα έχουν την ευκαιρία. Μόνο το τελευταίο, Γιάννη, έχω την εντύπωση, βλέποντας και κυβερνητικά στελέχη, σαν να έδωσε το σύνθημα ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση, και από το πρωί έχουν βγει πολύ απελευθερωμένοι κατά του κύριου Σαμάρα.
4: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουν ότι πια δεν υπάρχουν τώρα.
4: Είναι κεντρική επιλογή. Ναι, πλέον έχουν σταματήσει οι αυρότητες.
1: Τις
4: οποίες αντιμετωπίστηκε αρχικά ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει τον τόνο σε όλους. Μένει να δούμε όμως, Σπύρο, θα σου έλεγα και πόσοι θα ακολουθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους ψηλούς τόνους. Θα έχει αυτό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για παράδειγμα, εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν έτσι σκληρά απέναντι στον κύριο Σαμαρά, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε σήμερα το πρωί και είπε:
7: δυστυχώς για μένα, η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει σε βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί αν τα βλέπεις ως Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
8: Ήταν ένα τηλέφωνο, να μην πείτε.
7: Η δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
1: Αυτά είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ο Αντώνης Σατζολέτος σε έχω ήδη ανακοινώσει. Καλώς ήρθες. Να δούμε τώρα και πώς αντιμετωπίστηκε ο Πρωθυπουργός στα όσα έπει, η ομιλία του, η συνέντευξή του από την πλευρά της. Των άλλων κομμάτων,
9: ναι, κοίτα, πιο πολύ εστιάζουν στο θέμα της ακρίβειας. Ότι δεν έδωσε απαντήσεις. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν κάποιες διαρροές, ότι γενικότερα και οι γαλάζιοι βουλευτές θα ήθελαν κάτι περισσότερο, θα πάνε στις περιφέρειές τους. Βλέπουν ότι κάποια μέτρα, όπως η μείωση του ρεύματος 30% που είναι σε βάθος τριετίας, ή ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο πολίτης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να ανεβάσει το εισόδημά του. Άρα νομίζω, επειδή πάμε σε εκλογές και οι εκλογές βασίζονται στην οικονομία, θα βασιστούν πάρα πολύ σε αυτό. Σαφώς βλέπουν και την κινητικότητα από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σαφώς θα υπάρχει μια εικόνα για το που κινείται το πράγμα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο θα πέσει όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα, γιατί θα υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη στην αριστερή πολυκατοικία. Επιμένει και Πασόκ και Ελλάς, θα δούμε μεθαύριο τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά σε ερωτήσεις, να υπερασπίζεται το πρόγραμμά του. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για την 13η σύνταξη και να επιμένει σε αυτό.
1: Δεν πιστεύω να το χαλάει τον κύριο Τσίπρα ότι τον έχει απέναντί του ο κύριος Μητσοτάκης ως αντίπαλο βασικό.
9: Καθόλου. Αλλά από την άλλη τον εμφανίζει ως σίγουρο δεύτερο, κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει φτάσει ένα ταβάνι. Γι' αυτό είναι στοίχημα για αυτόν να βάλει το 2 μπροστά, όχι τόσο εύκολο στοίχημα σίγουρα, και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, γιατί αύριο θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα δει τους παραγωγικούς φορείς, με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο, με κορυφαία στελέχη, με τομεάρχες. Την Τετάρτη είναι η συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τα συνοψίσει όλα 12 και 13 είναι το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να παρουσιάσει το πρόγραμμα αλλά και να απαντήσει στους πάντες και στον κύριο Τσίπρα και στον Πρωθυπουργό να δείξει ότι αυτός είναι ένας αντίπαλος
1: ναι.
9: Δεν πρέπει να τον υποτιμούν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη, ο Αντώνης Ατσόλετος. Αυτά και από την πλευρά της κριτικής που ασκείται και της τακτικής που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διαφημίσεις και επιστροφή.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας...
10: Κόσμος 96,5.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας, η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
14: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 62 90 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
17: Δι κουαλίτα.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ακούσαμε λίγο πριν από τον Νίκο Φιλιππίδη για τα της οικονομίας στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο, για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
5: Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
1: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, την όμορφη ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως, όπως και χτες, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, τα πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων που
1: βεβαίως
0: συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις, γιατί εμείς παρασυρώμαστε από το τρέχον, ενώ ο ελληνισμός της πόλης που τόσο πολύ με το ρεπορτάζ σου και τη δραστηριότητά σου, την ξέρει νομίζω ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί εδώ τις προσπάθειες που κάνεις και για τα σχολιά που έχουν μείνει και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα με βάζει στο σωστό πλαίσιο να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον, αλλά εσύ καλά κάνεις.
0: Μόνο αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βέβαια έχουμε κάποιοι λένε τρεις, κάποιοι επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες, 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συλλήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία που ακολούθησε μετά το 1955 το 1964 με τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και σήμερα απομείναμε 2.000 άνθρωποι από κάποτε, από μια ομογένεια που μετά τη συνθήκη των Ζάνης υπήρχαν τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Ως σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στην ιστορία. Τώρα, στο σήμερα. Ακούσαμε πριν μια δήλωση του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τα τουρκικά μέσα, Μανώλη.
0: Πάρα πολύ, διότι υποψιάζονται ότι ο Μητσοτάκης κάτι ετοιμάζει. Και δεν είναι μόνο η δήλωση του Μητσοτάκη, αλλά και οι διαρροές στον ελληνικό τύπο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα. Και όχι μόνο, και ο Πρωθυπουργός το αποκάλυψε, ότι στο διάβημα που έστειλε η Ελλάδα για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, λέει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Έως τα 12 μίλια, κυρίως στη διαρροή στον ελληνικό τύπο, αναφέρει ότι η Καθημερινή έγραφε ότι νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Νοτίως και όπως είπε σήμερα ο κύριος Φίλης, ίσως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, σήμερα είναι διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είχε πει ότι ακόμα και στην Κρήτη να επεκταθούν τα χωρικά υδατά ισχύει το κάζους μπέλι. Αυτό παλαιότερα. Ο Ιμπραήμ Καλίν την περασμένη εβδομάδα, πριν από 15 μέρες, πριν από 10 ημέρες, με συγχωρείτε, ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε εκεί με τον διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, τον κύριο Δημήρη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Γενής Αφάκ αναφέρει ότι έφερε μήνυμα, τονίζοντας ότι θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει και ότι η Τουρκία θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Και ερχόμαστε στο κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι φαίνεται ότι επανέρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπενθυμίζουν ότι υπάρχει, δηλαδή η αιτία πολέμου, δηλαδή η Τουρκία να θεωρήσει ως αιτία πολέμου σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ναι, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Έκανε ένα βήμα η Ελλάδα. Τώρα συζητά νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά είναι για την Τουρκία, είναι προάγγελοι για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα. και νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση οδεύουμε.
1: Για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα που, και που βρίσκεται στη φαρέτρα της Ελλάδας, όπως διάβαζα και το δικό σου ρεπορτάζ, το άρθρο σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αλλά και, και τις αναλύσεις των άλλων συναδέλφων στην Καθημερινή, εξετάζοντας η Ελλάδα διάφορα σενάρια κλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας, έχει στη φαρέτρα της και αυτό το όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
0: Ναι. Βεβαίως μπροστά μας έχουμε και πολλά ζητήματα, δηλαδή έχουμε το καλώδιο, έχουμε
1: την Γαλάζια Πατρίδα,
0: την Γαλάζια Πατρίδα ακριβώς, όπου και η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει επίλυση δύναμης, αλλά και η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν τέτοιου είδους βήματα
1: έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά κινήσεις να κάνουμε και στο πεδίο αν χρειαστεί. Οπότε
0: αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο
1: στον πρόεδρο Σίση.
0: Έχει σημασία αυτό το ταξίδι και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την υφαλοκρηπίδα της, και αυτό έχει τη σημασία του, και νομίζω τώρα αυτή η επίσκεψη θα μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα,
1: ναι,
0: για τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει η Ελλάδα στη Μεσόγειο και στο Αίγιο.
1: Αυτό να το συζητήσουμε και αύριο, να το ανοίξουμε, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα πολύ κρίσιμη σε αυτό που λέμε χάρτη Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η Τουρκία που θέλει να την τραβήξει στη συμμαχία των τριών, συνεργάζεται μαζί της στον αμυντικό τομέα. Η Αίγυπτος δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το θέμα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτά περί Αιγύπτου θα τα πούμε αύριο, με αφορμή και την παρουσία εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε σε αυτό που μας συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο και μας βήθησε στο πένθος. Είναι η απώλεια των δύο πιλότων μας, το οποίο κατέπεσε συνετρίβη, και βεβαίως τώρα αναζητούνται και τα αίτια που προκάλεσαν αυτό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Και είναι κάτι που βεβαίως μας βήθησε στο πένθος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας, πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρούμε γιατί έπεσε αυτό το φάντομα, έτσι δεν είναι, Σταύρο?
2: Φυσικά, και για αυτόν τον λόγο η πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει ήδη στην σύσταση της Επιτροπής που θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν από την απογείωση μέχρι και την συντριβή του Phantom. Και βεβαίως έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από τα εκατοντάδες βίντεο βεβαίως που έχουν καταγράψει την πτήση του μαχητικού από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν τροχοδρομούσε μέχρι τη στιγμή της συντριβής, περίπου 2 λεπτά αργότερα. Υπάρχουν κάμερες και από τη διοργάνωση αλλά και από τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή την πτήση του Phantom, οπότε το υλικό αυτό είναι άφθονο, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες τόσο με τον πύργο ελέγχου όσο και με τον συντονιστή εδάφους που είναι μέλος της ομάδας επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας, και τα συντρίμια του αεροπλάνου, τα οποία και αυτά θα δώσουν απαντήσεις, κυρίως το αν αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα το μαχητικό. Όλα, ό,τι στοιχείο μπορέσουν βεβαίως να συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο. Εσύ έχεις πετάξει με Phantom ή μόνο με F-16?
2: Με Phantom όχι, με Phantom δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φαντάζομαι για να πετάει είναι ελεγμένο απολύτως. Δηλαδή...
2: Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν όλοι πιστοποιήσει, έχουν υπογράψει τεχνική της πολεμικής αεροπορίας για να πετάξουν, και αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους αν είναι αξιόπλοιο ή όχι.
1: Προφανώς.
2: Δεν τίθεται θέμα αξιοπλοίας. Επίσης, επειδή πολλοί στέκονται στην ηλικία των Phantom.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό εκεί θα το πήγαινα, ναι.
2: Ναι, τα Phantom αποσύρονται όχι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί η διαφορά τους με τα σύγχρονα μαχητικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες είναι μεγάλη. Έχουν παλιά ραντάρ, παλιούς αισθητήρες, παλιά όπλα, και αυτός είναι ο λόγος που αποσύρονται. Πτυτικά όμως δεν έχουν κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, συντηρούνται όπως πρέπει. Τα ελληνικά φάντομ μάλιστα είναι εξυγχρονισμένα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξυγχρονίστηκαν. Και μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, στην αμερικανική αεροπορία υπηρετούν αεροσκάφη μεγαλύτερα σε ηλικία από τα δικά μας φάντομ. Επίσης και στη δική μας αεροπορία τα Καναντέρ είναι εξίσου μεγάλα σε ηλικία. Ή και άλλα αεροσκάφη. Οπότε δεν είναι ζήτημα η ηλικία του μαχητικού. Όπως επίσης και το Phantom είναι αεροσκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε αεροπορικές επιδείξεις στο παρελθόν και στην Ελλάδα βεβαίως, σε πάρα πολλά air show στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες αεροπορίες.
1: Τα λέω αυτά. Το είπα γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις δει το τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την πρώτη στιγμή. Κάτι που θα θεωρώ βέβαια έως και ασεβές, δηλαδή προς την απώλεια των πιλότων μας, αλλά γράφονται πολλά.
2: Γράφονται πάρα πολλά, Σπύρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των πιλότων και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην πολεμική αεροπορία, που όπως είπα, ξέρουν καλύτερα από όλους και για ποιον λόγο το κάνουν, γιατί πηγαίνουν και πετούν στα air show και αν τα αεροπλάνα τους είναι κατάλληλα και ικανά και φυσικά. Όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε με τους ελιγμούς τα έχουν μελετήσει, τα έχουν κάνει χιλιάδες φορές πρόβα, έχουν εκπαιδευτεί. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν γίνεται τίποτα γιατί κάποιος πιέζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστοποιηθεί από την ηγεσία και δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Τώρα ας μην μπούμε στα σενάρια, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι μπορεί να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Φαντάζομαι.
2: Είναι πολύ νωρίς
1: ακόμα.
2: Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων θα δείξει τα αίτια και θα το δείξει, όχι γιατί αυτά δεν δημοσιεύονται όπως γνωρίζουμε, απλώς για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Και πρέπει να πούμε πάντως ότι εκεί που εστιάζουν οι αρχές είναι βεβαίως να αποκλείσουν την πιθανότητα κάποιου μηχανικού προβλήματος, κάποιας αστοχίας, είναι η αεροδυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, το πώς συμπεριφέρεται στο συγκεκριμένο φάκελο πτήσης. Είναι όλα ανοιχτά, όπως είναι ακόμη πολύ νωρίς, και αυτοί που χειρίζονται την υπόθεση γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, γνώστης των πραγμάτων, με ψύχρεμη προσέγγιση, κυρίως με ακρίβεια και όχι τα πολλά σενάρια που διαβάσαμε την πρώτη στιγμή. Όλα όσα σε βή επαναλαμβάνω την ώρα που θρυνούμε την απώλεια των πιλότων μας. Και τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί είχαμε τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Και όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, το πολύ εύστοχο που γράφουν η Δήμητρα Κερανούδη και ο Κώστας Αργυρός, διαβάζω το ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα της Deutsche Welle, στο πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας άνοιξε το εκλογικό φθινόπωρο στη χώρα. Για εκλογικό φθινόπωρο κάνουν λόγο και ήδη έχουμε τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας από το Βερολίνο σήμερα. Μέχρι χθες ήμασταν στη Σαξονία Αναχαλιά να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Σπύρο, ιστορικό θα πρόσθετα εκλογικό φθινόπωρο, γιατί οι εκλογές της Σαξονία Αναχαλιά που τελικά επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν μάλλον τις προβλέψεις και τις προσδοκίες, με μια συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα θρίαμβο με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 44%, αποτελεί τομή για τη γερμανική ιστορία, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία, είτε καταφέρει να φτιάξει τελικά κυβέρνηση, συνασπισμό ενδεχομένως με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενεχ, είτε όχι. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή κομβικής σημασίας. Ανοίγει το εκλογικό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε και άλλες κρίσιμες εκλογές.
1: Βέβαια, εγώ το φθινόπωρο, Δήμητρα, το διάβασα και αλλιώς, έως και χειμώνα θα έλεγα, όχι φθινόπωρο, βάρε χειμωνιά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο μετεωρολογικά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
3: Ήδη σήμερα στο Βερολίνο υπάρχει αναβρασμός, κυριολεκτικά πολιτικός σεισμός, και δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή. Η γραμμή όμως της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην εξωτερική πολιτική που έχουμε επιλέξει, δηλαδή βάζουμε πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο τη Ρωσία, αποδίδοντας ευθύνες ανοιχτά για τον υβριδικό πόλεμο στη Μόσχα. Συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία, και προχωρούμε στις βαθιές, βαθιές μεταρρυθμίσεις που βέβαια συνοδεύονται από πάρα πολύ επώδυνες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος. Τα λέμε αυτά, Σπύρο, γιατί αυτά τα θέματα έπαιξαν ρόλο στις αξονιάρχες και καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τοπικές περιφερειακές εκλογές, ήταν εκλογές οι οποίες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην καγκελαρία και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς. Να αλλάξει πορεία άμεσα.
1: Ναι, τώρα μπορεί να σχηματίσει, μπορεί να, τι να το πω, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατηδίου το AfD, η ακροδεξιά, ή θέλει συμμάχους?
3: Δεν είναι απίθανο, θέλει συμμάχους όμως. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ένα από τα πιθανά σενάρια η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου συνασπισμού μεταξύ AfD και της αριστερών καταβολών συμμαχίας της Σάρα Βάγκεκνεχτ. Αυτό το κόμμα τελικά μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Σάρα Βάγκεκνεχτ ρυθμίζει τις εξελίξεις και έχει πει ότι δεν αποκλείεται συνεργασία με την AfD σε θέματα τα οποία έχουν κοινή πλευρά.
1: Άρα ένα, αντισυστημικό υβρίδιο τώρα εκεί θα αρχίσει να σχηματίζεται.
3: Ακριβώς. Σε τι συμφωνούν όμως? Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Γερμανία πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στη Μόσχα και να την προσεγγίσει. Δεύτερον, να μπει τέλος στο ράλι εξοπλισμών αλλά και στη στήριξη στην Ουκρανία. Και τρίτον, συμφωνούν ότι το δημοκρατικό τείχος, δηλαδή η απόφαση των υπόλοιπων κομμάτων να βάλουν μπλόκο στην ακροδεξιά, πρέπει να σπάσει. Έχει αποτύχει, είπε η Σάρα Βάγκεκνεχτ, και έτσι από εδώ και πέρα τις επόμενες ημέρες εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Αν θα καταφέρουν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα να σχηματίσουν,
1: κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ
3: πάρα πολύ. Δεν θα είναι εύκολο.
1: Ναι,
3: δεν θα είναι εύκολο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας από την Deutsche Welle, για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει, όπως μας είπε Δήμητρα, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αλλά θα έλεγα και έντονο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Να δούμε πώς πάει. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από την Κόνιτσα, όπου για 8η ημέρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Το θετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο είναι ότι η φωτιά πλέον δεν απειλεί την Κόνιτσα. Καθώς χθες το βράδυ, Σπύρο, να σου πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 700 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς εκεί είχαν παραταχθεί πήγες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μαζί επίσης με τους εθελοντές αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Ευτυχώς τα κατάφεραν, δεν κινδύνευσαν τα σπίτια τελικά, μπόρεσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και λίγη ώρα αργότερα κόπασαν σχεδόν τελείως οι άνεμοι, Σπύρο, μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε άπνοια, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι δυνάμεις
1: βρήκαν την ευκαιρία να την χτυπήσουν.
6: Ακριβώς, ναι. Κυρίως και οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω ότι κάνουν σημαντική δουλειά, παρότι μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής στα σημεία που είναι έρπουσα η πυρκαγιά. Και το λέω και το αναφέρω τη λέξη έρπουσα, διότι σε πολλά σημεία βλέπουμε την πυρκαγιά να καίει το έδαφος και να μην έχουν καεί τα δέντρα. Από εκεί πέρα να σου πω ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι, κυρίως με τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν εδώ, προσπαθούν να κάνουν στοχευμένες βολές για να αντιμετωπίσουν τα τρία σημεία τα οποία απασχολούν αυτή την ώρα την πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Το ένα είναι απέναντι ακριβώς από την Μονή Στομίου εδώ στην Κόνιτσα, ένα άλλο κοντά στη Χαράδρα του ΑΟΥ και ένα ακόμα το οποίο είναι πάνω από την.
1: Είναι και δύσβατα, πανέμορφα βέβαια μέρη, πανέμορφα και είναι κρίμα που ένα κομμάτι τους τώρα έχει παρωθεί στις φλόγες. Είναι πανέμορφα μέρη, δύσβατα, οπότε μεγάλη δουλειά γίνεται από τα εννεάρια μέσα.
6: Ακριβώς. Να πούμε βέβαια, ναι, ότι είναι και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ναι, που έχουν έρθει δύο ομάδες από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, έχουν έρθει πυροσβέστες από την Θεσσαλονίκη και προσπαθούν και αυτοί στα σημεία στα οποία μπορούν να φτάσουν, ναι, να καθαρίσουν, όπως λένε στη γλώσσα τους πυροσβέστες, τα σημεία που έχει περάσει φωτιά για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι έρχονται και ελπίζουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχει ανησυχία, μάλιστα, και εκνευρισμός μετά από 8 μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια εύχομαι. Χρήστος Στρατουλάκος ήταν από την Κόνιτσα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς.
4: Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την ΑΕΦΔΕ. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία. Νουθεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Friedrich Merz, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την νίκη της AfD και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Σημαντική αυτή η εβδομάδα στο Βερολίνο και για έναν ακόμη λόγο, από αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τον προϋπολογισμό για το 2027, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στην κυριακάτικη Welt, αναλυτές του Αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch αλλά και του Ευρωπαϊκού Scope προειδοποιούν τη γερμανική κυβέρνηση ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
7: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1, με ηγέτη και σκόρερ τον Τετέ. Δύο γκολ έβαλε επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Πανετολικός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 9 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Ο Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση Ατρόμητος Καλαμάτα. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής που θα αρχίσει στις 6. Στο US Open ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ στον τέταρτο γύρο. Δεν έχει φτάσει άλλη φορά τόσο μακριά ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του. Mm-hmm. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο σετ, δέχτηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να δείξει ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και σε μια είδηση τελευταία στιγμή στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάι για να τελειώσει ένα σύριαλ του καλοκαιριού που κούρασε αρκετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
24: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
25: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό
8: καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο.
13: Κόσμος 96,5.
25: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
26: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
27: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
28: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
27: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
28: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
27: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
28: Τι ερώτηση.
27: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
28: Αυτό ξαναπες.
27: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
29: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
30: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 44. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710252251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

멋진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

το ράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
0: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
0: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, vamos a darle a esto.

0: solo.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 2671-052-251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.

0: πίσω.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχ.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

βάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.